ακροατρίες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 και στην Βόλτα μας, στη ραδιοφωνική μας Βόλτα, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα.

0: 29 Ιούλη λοιπόν, 12:01 εδώ στην τροφιά σας το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και φυσικά και σήμερα, που είναι η γενέθλια ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν γεννημένος 29 Ιούλη του 1925, 101 χρόνος από την γέννηση του φέτος. Η Βόλτα λοιπόν κάνει στάση στο Κάντο Γενεράλ, Μίκης και πάλι, Μίκης Θεοδωράκης και πάλι, μετά από σχεδόν 30 εκπομπές, οι τελευταίες μάλιστα 22 την χρονιά που μας πέρασε και μέχρι την αρχή της φετινής ίσως, 22 συνολικά, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, στους δρόμους του Αρχάγγελου». Τώρα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε σήμερα και αύριο μια μεγάλη στάση στο Κάντο Γενεράλ. Δεν το ακούσαμε ποτέ ολόκληρο. Θα ήθελα λοιπόν σε δύο συνέχειες σήμερα και αύριο να μοιραστούμε μαζί σας την ακρόαση αυτού του έργου, με παράλληλη ανάγνωση στίχων του Πάμπλο Νερούδα, στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάη Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα που θα σας μεταφέρω από τις αφηγήσεις του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς «Άξιος Εστί», μια αυτοβιογραφική συνέντευξή του στον Γιώργο Π. Μαλούχο. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα πούμε από το βιβλίο αυτό. Να σας ευχηθώ προκαταβολικά καλή σας ακρόαση και να ξεκινήσουμε με τον πρόλογο στην ζωντανή ηχογράφηση που γίνεται 13 και 16 Αυγούστου 1975 στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. 7 συνολικά συνθέσεων από το Κάντο Γενεράλ, στον πρόλογο λοιπόν που γίνεται από τον Μάνο Κατράκη.
1: Το γενικό τραγούδι, το Κάντο Γενεράλ, που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν είναι μόνο το πιο μεγάλο έργο του Πάμπλο Νερούντα, αλλά και ένα από τα ποιητικά αριστουργήματα της εποχής μας. Το γενικό τραγούδι είναι το τραγούδι της Νότιας Αμερικής, της γένεσής της, της γένεσης των ποταμών, των βουνών, των πουλιών, των λαών της. Είναι το τραγούδι του αγώνα των λαών της για την κατάκτηση της λευτεριάς. Και γι' αυτό είναι το γενικό τραγούδι όλων των λαών που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Το γενικό τραγούδι, ο Νερούντα και ο Αλιέντε σχεδίαζαν να το δώσουν στη μορφή που θα ακούσετε απόψε στο μεγάλο στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής και να αφιερώσουν τη συναυλία στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Χούντα. Να όμως που σήμερα δίνουμε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, τη συναυλία αυτή, με την καρδιά και τη σκέψη μας στραμμένες στη μακρινή Χιλή. Σωλής του έργου είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής. Συμμετέχουν η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας, τα Χρουστά του Στρασβούργου και η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Φάνης Λιάκος φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσορακίδης έχει την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Φάνη, δεν θα το πάρεις, να διαβάσουμε μερικά από τα λόγια στην υπέροχη μετάφραση απόδοση της Δανάης Στρατηγοπούλου. Άλγουνας Μπέστιας, ο τίτλος του πρώτου αυτού κομματιού, της πρώτης μελοποίησης, το γενικό τραγούδι του Παύλου Νερούδα που κάνει ο Μίκης. Το πρώτο χρονολογικά βέβαια είναι το Amore America. Εδώ είναι αυτό που ακούμε πρώτο στην σειρά της ηχογράφησης που έχει γίνει, όπως τοποθετούνται στον δίσκο. Έκδοση της CMI αυτός, γιατί υπάρχει κι άλλος δίσκος διπλό CD με 50 σελίδες ένθετο από την FM Records. Λοιπόν, τα λόγια εδώ λένε για τα μερικά ζωντανά. Ήταν το λυκόφως της Ιγουάνας. Από το αψιδωτό λυρί η γλώσσα της χυνόταν σαν ακόντιο μες στη βλάστηση. Ο μοναστικός μπερμιγκοφάγος πατούσε τη σέλβα με βάδισμα μελωδικό. Το γουανάκο, ανάερο σαν οξυγόνο, πήγαινε στα φαιά πλατιά υψώματα με τις γρυσές του μπότες, ενώ το λάμα άνοιγε τα αθώα του μάτια μπροστά σε έναν κόσμο τρισευγενικό, γεμάτον δροσοστάλες. Οι μαϊμούδες πλέκαν το νήμα του ατελέφτητου ερωτισμού στα ρήθρα της αυγής, ρίχνοντας τείχους από γύρι, τρομάζοντας του μούζου τις πεταλούδες με τα βιολετιά φτερουγίσματα. Ήταν η νύχτα του Καϊμάν, νύχτα καθάρια πνιγμένη στα ρήγχη, που πρόβαλαν μέσα από τη λάσπη και από τα υπναλαία τενάγια ένας μουντός θόρυβος από πανοπλίες, γυρνούσε στη χθόνια καταγωγή. Ο Ιαγουάρος άγγιζε τα φύλλα με τη φωσφορική απουσία του. Τρέχει η πούμα μέσα στα κλαδιά σαν την καταλυτική φωτιά, ενώ μέσα της καίνε τη σέλβα στα μάτια τα αλκοολικά. Οι ασβοί γδέρνουν τα πόδια του ποταμού και οσμίζονται τη φωλιά που μέσα και πάνω στη λαχταριστή λιχουδιά της τα χυμίξουν με κόκκινα δόντια. Και στο βάθος του μίζωνος νερού, ίδιος κύκλος της γης, σκεπασμένος λάσπη λειτουργική, θρησκευτικός και αδιφάγος, κοίται ο γίγας ανακόντα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούτε 958, ακούτε την εκπομπή Βόλτα, μια βόλτα σήμερα αφιερωμένη στο Κάντο Χενεράλ, την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη πάνω σε 12 συνολικά ποίηματα από αυτό το έργο ποταμός και ο ίδιος άλλωστε, του Πάμπλο Νερούδα, το Γενικό Τραγούδι, που ξεκίνησε να το γράφει στα 1948, κυνηγημένος από το καθεστώς της Χιλής, και πότε δεν ήταν κυνηγημένος. Λίγες στιγμές ελευθερίας έζησαν, ειδικά αυτές που θα μας περιγράψει σε λίγο από αυτά που θα σας διαβάσω ο Μίκης Θοδωράκης, μαζί με τον Αγέντε, με την Unidad Popular, κάπου στα 1972, όλα τα υπόλοιπα χρόνια κυνηγημένος και βέβαια πικραμένος και με καταβιβλημένη την υγεία του, έφυγε λίγο μετά από το πραξικόπημα του Πινοσέτ που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή δικτατορίας, την δολοφονία του Αγέντε και τον θάνατο μετά και του Παύλο Νερούδα, που δεν αξιώθηκε να ακούσει εν ζωή τις μελοποιήσεις του ποίηματός του αυτού, του μεγάλου αυτού έργου του Κάντο Χενεράλ από τον Μίκη Θοδωράκη. Την δεκαετία του 60, για να λέμε και μερικά λόγια ακόμα, γνωρίζεται με την Δανάη Στρατηγοπούλου, τραγουδίστρια, μουσικό, καθηγήτρια ελληνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, παρακαλώ τότε, η Δανάη. Γνωρίζονται, γίνονται φίλοι και της εμπιστεύθηκε τη μετάφραση στα ελληνικά, μια μετάφραση που τιμήθηκε με βραβείο στην Λειψία. Είναι αυτή που έχουμε στην έκδοση του δίσκου του Κάντο Χενεράλ, των μελοποιήσεων του Μίκη Θοδωράκη, που όμως είναι η πρώτη φορά που ο ποιητής μεταφράζεται στη γλώσσα του από τον Μίκη Θοδωράκη. Δεν το έκανε αυτό σε καμία άλλη περίπτωση. Μόνο με τον Νερούδα χρησιμοποιεί την γλώσσα του ποιητή στις μελοποιήσεις. Γι' αυτό το αμερικάνικο ποίημα που είναι πραγματικά μια δόξα στην αμερικανική ζωή, τη φύση, τα ζώα, την ενέργεια, τα πάντα. Και βέβαια είναι η βίβλος της αμερικάνικης Υπήρου, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον κριτικό Γκάι Βάγνερ στο σημείωμα που υπάρχει στον δίσκο του Κάντο Χενεράλ, και εκεί βέβαια γίνεται και ιδιαίτερη μνήμα και στην μετάφραση της Δανάης Στρατηγοπούλου, η οποία ονομάζει τον Νερούδα μηχανικό της ψυχής. Πώς αλήθεια γνωρίζονται ο Θοδωράκης με τον Νερούδα? Η πρώτη γνωριμία γίνεται στα 1966. Έχει γίνει μια σειρά βίαιων συμπεριφορών, κρουσμάτων αστυνομικών πολύ βίαιων εναντίον των Λαμπράκηδων το 1966, και στέλνουν στο Παρίσι για να κοινοποιήσει την υπόθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, στέλνουν οι Λαμπράκηδες τον Μίκη Θοδωράκη στο Παρίσι. Έτσι έφτασα στο Παρίσι, αφηγείται στον Γεώργιο Π. Μαλούχο, στον τρίτο τόμο της αυτοβιογραφικής του συνέντευξης Άξιος Εστί. Και εκεί λέει: είδα τον Αραγκόν, τον Μαντές Φρανς, τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Σάρτρ μάλιστα είχε πει ότι οι Λαμπράκηδες είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ανάμεσα στις άλλες προσωπικότητες που είδα εκεί και που μου ανέφεραν, μου είπαν ότι στο Παρίσι βρισκόταν και ο Πάμπλο Νερούδα, ήταν εξόριστος και έμενε σε ένα μικρό ξενοδοχιάκι στο Καρτιέ Λατέν. Είχατε διαβάσει το Κάντο Χενεράλ? Ρωτά ο δημοσιογράφος ο Μαλούχος. Όχι. Ήξερα τον Νερούντα από σκόρπια ποίηματά του και βέβαια ως προσωπικότητα. Με δέχτηκε σε ένα λιλιπούτιο δωματιάκι με τη γυναίκα του, ήταν ευγενέστατος. Όταν άκουσε ότι είμαι από την Ελλάδα, με ρώτησε για τον Γιάννη Ρίτσο, ήταν και αυτός κομμουνιστής. Κάθισε μάλιστα και έγραψε μια πολύ ωραία δήλωση συμπαράσταση στους Λαμπράκηδες. Τώρα μετά από 6 χρόνια, 1972, εγώ βρέθηκα εξόριστος, λέει ο Μίκης Θοδωράκης, και αυτός κυβερνητικός τέλεχος. Πράγματι, με την αλλαγή και την ανάληψη εξουσίας από τον Αγέντε, ο Πάμπλο Νερούντα γίνεται πρεσβευτής στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν συναντιόμαστε ξανά, με κάλεσε στην πρεσβεία για φαγητό και πήγα μαζί με τη Μυρτό. Η γυναίκα του είναι του Θεοδωράκη Μυρτό. Μου διηγήθηκε πόσο καλά ήταν τώρα τα πράγματα στη Χιλή με τον Αγέντε, ότι θα γινόταν μια μεγάλη αλλαγή. Και μετά πολλά με κάλεσε και εμένα, λέει, στη Χιλή. Γιατί το καθεστώς έκανε μια επιχείρηση γνωριμίας με τον κόσμο του εξωτερικού. Παίρνει λοιπόν το Λαμπρία μαζί του, για να καταλάβεις πως ήταν κάποτε εκπρόσωποι της δεξιάς συντηρητικής παράταξης. Ο Λαμπρίας έκανε παρέα με τον Μίκη Θεοδωράκη και αγωνίζονταν από κοινού κατά της δικτατορίας. Κλείνει η παρένθεσή μου. Πάνε λοιπόν μαζί στην Χιλή και εκεί γνωρίζουν βέβαια προσωπικά τον Αλιέντε, λέει ο αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης. Μια μέρα κάναμε εκδρομή στο Βαλπαραΐσο, που είναι το επίνιο της Σαντιάγο, μια πανέμορφη πόλη επάνω στον Ειρηνικό. Εκεί θα γινόταν το βράδυ συναυλία με έργα του Νερούντα. Δυο χιλιανοί συνθέτες θα παρουσίασαν συνθέσεις τους βασισμένες στο Κάντο Χενεράλ. Εκείνο που με εντυπωσίασε σε εκείνη τη βραδιά ήταν όχι τόσο η μουσική, όσο ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ο οποίος απήγγελε Νερούντα. Έβλεπα ότι το κοινό αντιδρούσε πολύ διαφορετικά στην απαγγελία, δηλαδή επιφημούσε την ποίηση, ενώ χειροκροτούσε ευγενικά τη μουσική. Ήταν την επίδραση που είχε σε ένα πολύ λαϊκό κοινό η ποίηση. Να βάλουμε όμως και ένα τραγούδι, να ακόμα και μετά να συνεχίσω τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το «Voi a vivir», το «Εγώ θα ζήσω», Πέτρος Πανδύς εδώ στην ερμηνεία.

καλεί ο Αλιέντε για φαγητό, οι τρεις τους για γεύμα, εκείνες τις μέρες που είναι στη Χιλή. Και ανάμεσα στα άλλα, όταν τον ρωτά ο Αλιέντε που είχε πάει, του λέει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παύλο Νερούντα και η βραδιά που είδε με την μελοποίηση του ποιηματός του, με τις μουσικές, με τις απαγγελίες κλπ. «Α, τότε έκανε ο Αλιέντε, σηκώθηκε», λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, «πήγε στη βιβλιοθήκη του και πήρε και μου έδωσε τους δύο τόμους του Κάντο Γενεράλ. Τους έχω ακόμη», είπε, «θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς του χρόνου να έρθετε ξανά και να το παίξετε. Είναι η παραγγελία δική μου, να παίξουμε δηλαδή για πρώτη φορά στη Χιλή». Γι' αυτό όταν μίλησα για το Κάντο Γενεράλ εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη στα 1975, παρεπτόντως είναι οι ηχογραφήσεις που ακούμε, είπα ότι επρόκειτο να παιχτεί στη Χιλή, αλλά η Χιλή είχε τώρα χούντα και έτσι εμείς το παίζουμε στην ελεύθερη Ελλάδα. Αφήνοντας τη Χιλή, διάβασα κάποια ποίηματα μέσα στο αεροπλάνο και άρχισα να συνθέτω τη μουσική εν πτήση. Μόλις έφτασα στο Παρίσι, εγγενίασα το καινούργιο μου πιάνο με το Κάντο Γενεράλ. Σκέφτηκα να μελοποιήσω όλα τα ποίηματα, αλλά έτσι θα έβγαινε 100 ώρες μουσική. Το Amore America είναι το πρώτο που έγραψα. Ήρθαν κατόπιν κάποιοι Ισπανόφωνοι, συνεργαστήκαμε και άρχισα να κάνω τα πρώτα 6. Και αφού τα είχα σουλουπώσει για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρώτες μας συναυλίες, είπα ας έρθει και ο Νερούντα να τα ακούσει. Είχαμε νοικιάσει ένα στούντιο στη Ρή Πολυβό για να κάνει πρόβα η ορχήστρα μας. «Υπάρχει η περίφημη φωτογραφία από εκεί που ο Νερούντα στέκεται δίπλα στο πιάνο?» ρωτάω ο Μαντούχος. «Ναι, ήρθε με τη γυναίκα του και τ' άκουσε για πρώτη φορά. Όμως στη συναυλία ξέχασε, λέει, η γραμματέας μου μια Ιταλίδα να τον καλέσει και έτσι χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία, λες και γνώριζε ότι θα πεθάνει, δίχως τελικά να το ακούσει». Στο μεταξύ, ο Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζει εκείνα τα χρόνια και γράφει για το Κάντο Γενεράλ, μελοποιεί στο Κάντο Γενεράλ, με πιάνο, ρωτά ο Μαλούχος. «Με τίποτα, στο μυαλό μου», απαντά ο Μίκης Θεοδωράκης, φοβερός, «Το πιάνο με ενοχλεί, τους έλεγα πηγαίνετε στο καλό, έφευγαν όλοι και εγώ έγραφα, χωρίς να ξέρετε ισπανικά». Όχι όμως τα γαλλικά με τα ισπανικά τέριαζαν πολύ. Είχα και κάποιο λεξικό φυσικά, ήξερα περί τίνος πρόκειται, αλλά με οδηγούσε και η ίδια η γλώσσα. Πρέπει να σου πω ότι μετά από ένα χρόνο που είδα τον Νερούντα και τα άκουσε, τον ρώτησα, «Πείτε μου, μήπως προδίδω την ποίησή σας, γιατί δεν ξέρω ισπανικά?» Εκείνο που παρατήρησα είναι το πόσο πιστός είσαι στο νόημα της κάθε λέξης. Έτσι μου απάντησε.

Στο Canto General γεννήθηκε με αυτό το ιδιόρυθμο ενορχιστρωτικό πνεύμα, το οποίο όταν προέκυψε στην τελική μορφή του έδωσε ένα μοναδικό και καινούριο ηχητικά σχήμα. Με ποια μορφή γεννήθηκε στο μυαλό σας, ρωτά ο Γεώργιος Πιμαλούχος τον Μίκη Θοδωράκη. Καταρχήν όλα τα έγραφα για τη λαϊκή μου ορχήστρα, γιατί έπρεπε να είμαι και πρακτικός, να μπορούν να παιχτούν. Τη νέα ενορχήστρωση που είναι γνωστή και αποτυπωμένη στο CD, την έκανα στα CD, την έκανα το 1974, δηλαδή το έτος που συνέπεσε με την πτώση της Χούντας. Υπήρχε τότε μια παραγγελία, για να μάθουμε λοιπόν πότε έγινε η πρώτη δημόσια παρουσίαση. Υπήρχε τότε μια παραγγελία από τη γιορτή της Humanité να παρουσιάσω εκεί το Canto General. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μεγάλη χοροδία με μαέστρο έναν αδερφικό μου φίλο, τον Γκεμπέρ. Ήταν πολύ ωραία χοροδία που γρήγορα συνήθισε στην πολυρυθμική γραφή μου, στην οποία πρέπει να πω ότι με οδήγησε ο ρυθμός της ποιήσης του Νερούντα. Το συνοδευτικό ρυθμικό μέρος το εμπιστεύτηκα σε 6 μουσικούς που ο καθένας έπαιζε 4 με 5 τουλάχιστον κρουστά, άρα φτάσαμε στα 40 περίπου κρουστά όργανα. Ανάμεσα σε αυτά είχα 2 πιάνα, 3 κιθάρες και ένα ηλεκτρικό κοντραμπάσο. Μετά έβαλα τα φλάουτα, διότι έξω ήταν αδύνατο να βρίσκω παντού μπουζούκια. Είχα βεβαίως και 3 μπουζούκια σε περίπτωση που θα υπήρχαν. Έτσι, ειδικά όταν άρχισε να παίζεται στη Σκανδιναβία, αντικατέστησα τα 3 μπουζούκια με τα 3 φλάουτα και όταν έγραψα τα 6 καινούργια τραγούδια, τα έγραψα πλέον ειδικά για φλάουτο. Τα φλάουτα, όταν παίζουν το μέρος του μπουζουκί, είναι βεβαίως τεχνικώς περιορισμένα. Δεν κάνω τεχνική του φλάουτου. Στα άλλα 3 όμως είναι ανεπτυγμένη τεχνική. Έχω φλάουτα και μπουζούκια και στα 13 μέρη. 12 είναι του Νερούντα. Όταν πέθανε ο Νερούντα, έγραψα το Ρέκβιεμ Νερούντα σε δικούς μου στίχους και έτσι έγιναν 13. Αυτά λοιπόν παίχτηκαν για πρώτη φορά στη γιορτή της Humanité, στη νέα τους μορφή, με 15 όργανα συν 2 σολίες και τη μεγάλη χοροδία. Αμέσως μετά έγινε η απελευθέρωση στην Ελλάδα και με το ίδιο σύνολο παίξαμε στα 1975 το Canto General στο γήπεδο Καραϊσκάκη και δεν περίμενε κανείς το ελληνικό κοινό να ακούει ισπανικά και να κάθεται σαν εκκλησίασμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με αφορμή την γενέθλια ημέρα του Μίκη Θοδωράκη, την 29η Ιούλη, σήμερα συντροφιά σας στην Βόλτα με ιστορίες από το Κάντο Χενεράλ και μια ακρόαση βέβαια αυτού του εμβληματικού έργου. Μεγάλα τα κομμάτια, από 5,5-6 λεπτά το λιγότερο μέχρι 16-17 το μεγαλύτερο. Κομμάτια όμως τα οποία έχουν την μεγάλη έμπνευση του Μίκη Θοδωράκη πάνω στην ποίηση του Παύλο Νερούντα, που πολλοί ονόμασαν αυτό το έργο, το γενικό άσμα, ως την βίβλο, όπως ανέφερα πριν, της Αμερικής, της Νότιου Αμερικής πιο συγκεκριμένα. Μια τρομερή κραυγή ελευθερίας και χειραφέτησης, έγραφε η εφημερίδα Le Monde. Ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα είναι ο χαρακτηρισμός που δίνει ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες για τον Νερούντα, που πήρε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Επιστροφή στον δίσκο, επιστροφή στην ακρόαση των μελοποιήσεων του Κάντο Χενεράλ, ακούγοντας το La Unité de Fruit ή United Fruit Company. Τι λέει αυτό, αλήθεια? Λέει: όταν ανοίξαν οι σάλπιγγες, όλα είχαν ετοιμαστεί πάνω στη γη. Και ο Ιεχωβά μοίρασε τον κόσμο σε Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford, Motors και σε άλλες μονάδες. Για να τα ακούσουμε.

Βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει στο να συνδυάσουμε τις αφηγήσεις με τα κομμάτια που ακούμε και καθώς το τελευταίο κομμάτι για μετάδοση στην σημερινή πρώτη εκπομπή για το Κάντο Χενεράλ και το Μίκη Θοδωράκη είναι το «Έρχονται τα πουλιά, βγαίνεν λος παχάρος», θα σας μεταφέρω όπως αφηγείται ο ίδιος ο Μίκης μια πραγματικά μοναδική καταπληκτική ιστορία. Είναι το 1973 που πρόκειται να παιχτούν τα κομμάτια στη Νότια Αμερική. Μάλιστα λέει στον Buenos Aires δεν μπόρεσε να έρθει ο Νερούντα και ήταν άρρωστος, είπε ότι δεν θα μπορέσω να έρθω εκεί και πράγματι μετά δεν έγινε στο Σαντιάγκο γιατί έγινε η δικτατορία του Πινοσέτ και δεν μπόρεσε να γίνει εκεί η συναυλία. Μετά όμως από 15 χρόνια για να έρθουμε στην αφήγηση του Μίκη Θωράκη, είδα τη Ματίλντε, τη γυναίκα του Νερούντα, στην ορκομοσία του Μιτεράν, όπου μας είχε καλέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, την Μελίνα και μένα στο επίσημα γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν ο Μπραντ, ο Πάλμε, ο Ανδρέας, η Μελίνα και εγώ. Εκεί ήταν και η Ματίλντε και χάρηκα που την είδα. Στο τραπέζι, μάλιστα στα δεξιά του, ο Μιτεράν είχε βάλει την Αλιέντε και στα αριστερά του την Νερούντα, έξυπνος ο Μιτεράν. Την ημέρα της ορκομοσίας του είχε δίπλα την Αλιέντε και την Νερούντα, τα δύο σύμβολα. Πολύ λυπήθηκα που από Πάμπλο δεν άκουσε τα τελευταία τραγούδια, ιδιαίτερα εκείνο με τα πουλιά που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και η μουσική του μοιάζει με παραδοσιακή χιλιάνικη, της είπα. Θα του άρεσε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Το πρώτο που θα κάνω όταν πάω στη Χιλή αφού ελευθερωθεί θα είναι να επισκεφτώ τον τάφο του, να του παίξω εκεί το τραγούδι για να το ακούσει. «Θα είμαι κι εγώ μαζί σου», είπε η Ματίλντε. Πέθανε όμως και εκείνη και την έδεψαν στο πλάι του Νερούντα. Την υπόσχεσή μου την κράτησα. Οργανώθηκε η ολόκληρη εκδρομή, μας ακολούθησε η τηλεόραση της Χιλής. Φτάσαμε στο σπίτι του Νερούντα, στην Ίσλα Νέγκρα. Λέγεται έτσι μαύρο νησί, επειδή η παραλία εκεί και όλη η βράχη είναι κατάμαυρη. Είναι η φωστιογενές μέρος. Εκεί ο Νερούντα δεν έχτισε σπίτι μόνο, είχε κάτι κύματα σαν παράγγες, ας πούμε. Επειδή του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τα προρέα των παλιών πλοίων, τις γοργόνες, τις είχε κρεμασμένες στο ταβάνι του σαλονιού του Μελισσίδες, διάφορες γοργόνες από παλιά πλοία. Για να ακούσουμε λίγο το «Βγαίνει ο Λος Παχάρος» και μετά να επανέλθω.

Αφού κάναμε μια μικρή ξενάγηση, λέει ο Μίχης Θοδωράκης, είδαμε και το μέρος που είχε γράψει το Κάντο Χενεράλ, το γραφείο του, τώρα είναι μουσείο. Είδα εκεί στην παραλία μετά από αυτή την ξενάγηση ένα εκκρύο με τρεις καμπάνες κρεμασμένες και ρώτησα γιατί είναι εκεί. Τι θέλουν αυτές οι καμπάνες? Όπως μου εξήγησαν του Νερούντα, του άρεσε να τις ακούει να χτυπάνε καθώς φυσούσε ο άνεμος του Ειρηνικού. Είναι τόσο μουσικό το έργο του πάντως, έχει τέτοια δύναμη. Ναι, αυτό το βγαίνεν, το σπαχάρος, έρχονται τα πουλιά. Ακούστε τώρα, λέει ο Μίχης Θοδωράκης. Το έχω γράψει σε La Maggiore. Λοιπόν, τους είπα πάμε να κάνουμε μια ιεροτελεστία, να δούμε τι ήχο έχει η καμπάνα. Χτυπάω την πιο χοντρή, την πιο μεγάλη και ο ήχος της ήταν La. Χτυπάω την τρίτη και ήταν Mi, δηλαδή πέμπτη καθαρή. Τώρα η μεσαία, αν ήταν Do φυσικό, ήταν μινόρε, ενώ αν ήταν Do δίες ήταν Maggiore, δηλαδή της δικής μου μουσικής. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει αυτή η μαγεία. Και με δέος χτύπησα τη μεσαία. Ήταν Do δίωση. Do δίεση. La Maggiore είναι ο τόνος του τραγουδιού, διαπίστωσα.

«Όλα είναι κίνηση επάνω στη γη, όλα είναι πέταγμα», κάπου γράφει το ποίημα, περιγράφοντας τα πουλιά της Νότιας Αμερικής. Έρχεται τώρα το τάδε, έρχεται το άλλο, μετά το άλλο. Η μουσική έσμιγε με τους ήχους των κυμάτων του Ειρηνικού. Ήταν μια μαγεία, γράφει αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στο βιβλίο «Άξιος εστί». Να σας αφήσουμε να ακούσετε κι εσείς μαζί μας το υπόλοιπο από το «Βγαίνε λος παχάρος». Ήταν ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση αυτού του πρώτου μέρους των εκπομπών για τον Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, την 29η Ιούλη, την αφιερωμένη λοιπόν σειρά αυτή τη μικρή των εκπομπών στο Μίκη Θεοδωράκη, τον Παύλο Νερούντα, το Κάντο Γενεράλ. Γεια σας.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3. One, two, three, four. One, two.

60 χρόνια Revolver, 60 χρόνια από το πραγματικό turning point των Beatles εκεί στις 5 Αυγούστου του 1966, όταν κυκλοφόρησε αυτός ο ιστορικός δίσκος, για πολύ κόσμο ίσως ο καλύτερος δίσκος των Beatles, μάλλον επειδή καταφέρνει με τον ίδιο τρόπο να πατάει και στο παρελθόν ταυτόχρονα, αλλά και στο μέλλον του σχήματος. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή έτσι οι pop φόρμες, υπάρχει ωστόσο και πολύς πειραματισμός και πολύ ψυχεδέλεια. Θα τον ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και να έχουμε στο μυαλό μας όσο ακούμε τον δίσκο αυτό, πως είναι ο τελευταίος δίσκος που έβγαλαν οι Beatles πριν αποσυρθούν τελείως από τη σκηνή, πριν σταματήσουν τελείως τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Ένας δίσκος τον οποίο μάλιστα ο George Harrison σιγά σιγά αρχίζει να ενηλικιώνεται όσον αφορά την τραγουδοποιία του, και νομίζω ότι το αποδεικνύει αυτό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Για πρώτη φορά ξεκινάει δίσκος των Beatles με τραγούδι του George Harrison, όπως είναι το Taxman, και συνεχίζεται με ένα από τα λίγα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες για το αν το έγραψε ο Paul McCartney ή ο John Lennon. Μάλλον βέβαια στον πρώτο το αποδίδουμε, το Eleanor Rigby.

του Eleanor Rigby, το οποίο ήταν και B-side του μοναδικού single που έβγαλε το Revolver του Yellow Submarine. Θα το ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής και ποτέ δεν είχαν ξανακουστεί έγχορδα τόσο ξερά, τόσο ξεκάθαρα, τόσο μέσα στα αυτιά σου τελείως πριν από το Eleanor Rigby, και ποτέ δεν είχαν ακουστεί Beatles τόσο εσωτερικοί, τόσο μελαγχολικοί πριν από το τραγούδι αυτό. Και βλέπουμε έτσι σιγά σιγά ακόμα από τα δύο πρώτα κομμάτια τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στον δίσκο αυτό, όχι μόνο στους Beatles συγκεκριμένα. Θα δούμε στην πορεία το τι έχουν καταφέρει με τον δίσκο αυτό, που ξεκινώντας έτσι να πειραματίζονται στο στούντιο, σιγά σιγά γεννούν στην πραγματικότητα την ψυχεδελική pop και rock σκηνή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και στην Αγγλία και στην Αμερική, σε μια περίοδο που τα μέλη του συγκροτήματος επίσης πειραματίζονται και στις προσωπικές τους ζωές, κυρίως βέβαια με ουσίες, κυρίως πιο πολύ με το LSD εκείνα τα χρόνια. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Rubber Soul πώς ήρθαν σε επαφή κυρίως ο Τζον Λένον με τον George Harrison με την ουσία αυτή. Πειραματίζονται βέβαια και όσον αφορά την διανοητική τους ικανότητα και επεξεργασία, πολύ περισσότερο οι δυο τους, Τζον Λένον και George Harrison, με ανατολίτικες φιλοσοφίες. Τα λέγαμε αυτά και από την προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο, φτιάχνουν τον δίσκο αυτό όχι απλά έχοντας στο μυαλό τους ότι πάνε να φτιάξουν κάτι, να πειραματιστούν μέσα στο στούντιο. Έχουν στο μυαλό τους ότι μετά από αυτό το δίσκο θα σταματήσουν τις συναυλίες. Δεν φτιάχνεται ο δίσκος αυτός, δεν σχεδιάζεται ο δίσκος αυτός για να παιχτεί live, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μέχρι και λίγο πριν το τέλος της καριέρας των Beatles, κάπου εκεί στο 1969 με 1970. Του George Harrison το Taxman, του Paul McCartney μάλλον το Eleanor Rigby, του John Lennon το I'm Only Sleeping.

Είπαμε τον Τζορτζ Χάρισον, τον Τάξμαν, τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Έλενο Ρίγκμπι, τον Τζον Λένον, το I'm Only Sleeping. Θα σημειώσω κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω κάθε φορά που κάνουμε εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles, πως έχουμε στο μυαλό μας ότι το ντουέτο Πολ Μακάρτνεϊ και Τζον Λένον έγραφαν τα τραγούδια. Κάτι τέτοιο ισχύει σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Έχει μείνει έτσι στην ιστορία αυτή η πληροφορία, καθώς βόλευε τότε για τους εκδοτικούς οίκους της μουσικής να αναγράφονται δύο ονόματα, όπως κάποτε ήταν ένας ο συνθέτης και ένας ο στιχουργός, και κάπως έτσι έχουν μοιραστεί τα δικαιώματα της συγγραφής, της σύνθεσης των τραγουδιών των Beatles. Ωστόσο, συνήθως να έχετε στο μυαλό σας ότι όποιον ακούμε να τραγουδάει το τραγούδι, αυτός συνήθως τον έχει γράψει. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Love You Too, στη συνέχεια δεύτερο τραγούδι του George Harrison για τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος τον οποίο βασικά ήδη από την εποχή του Rubber Soul έχουν ξεκινήσει και οι τριβές ανάμεσα στα μέλη του σχήματος, κυρίως η αλήθεια είναι ανάμεσα στον Paul McCartney και τον John Lennon. Σε αυτό το σημείο λένε κάποιοι ότι έχουν φτάσει οι τριβές στο απόγειό τους, κυρίως αν σκεφτούμε πως σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν αυτή την τύχη των τραγουδιών και της μουσικής και του ύφους στα χέρια τους. Πλέον δεν γράφουν μανιερίστικες επιτυχίες τη μία μετά την άλλη, έτσι ώστε να έχουν συνεχή επιτυχία. Πλέον θέλουν να γράψουν ολόκληρους δίσκους. Πλέον έχουν ξεκάθαρο καλλιτεχνικό όραμα, το οποίο πολλές φορές ίσως να είναι και λίγο παραπάνω προσωπικό, και έτσι να δημιουργούνται όλες αυτές οι προστριβές. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά, σημείο διαφωνίας ανάμεσα στου Τζον Λένον και Πολ Μακάρτνεϊ ήταν και το πόσα τραγούδια θα γράφει ο Τζορτζ Χάρισον, καθώς ο ένας πίστευε ότι ήταν έτοιμος να τους ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά, ο άλλος πίστευε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά η ιστορία τα έχει αποδείξει και μας τα έχει διηγηθεί πολλές φορές. Δεύτερο τραγούδι του George Harrison για το δίσκο, το Love You Too.

ένα κομμάτι τραγούδι του Paul McCartney, Here, There and Everywhere, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τραγούδι το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό single του Revolver και ήταν και το μοναδικό τραγούδι που τραγούδησε ο Ringo Starr μέσα στο δίσκο. Είχαμε πει και από προηγούμενες φορές ότι υπήρχε όρος στα συμβόλαια των Beatles ότι ο καθένας έπρεπε να τραγουδήσει τουλάχιστον ένα τραγούδι στο δίσκο και συνήθως έδιναν ένα τραγούδι στον Ringo Starr να το πει. Τεράστια βέβαια επιτυχία, το Yellow Submarine έγινε νούμερο 1 σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο στην Αμερική έφτασε μέχρι και το νούμερο 2. Ωστόσο ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό οφείλει την επιτυχία του σε διάφορους τρόπους εναλλακτικού marketing, θα πω εγώ, που έκαναν τότε οι Beatles για τους αυτούς τους, κυρίως μέσω δηλώσεων, κυρίως του Τζον Λένον, για παράδειγμα μέσω της ξεκάθαρης εναντίωσής του στον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και μέσω της περίφημης δήλωσης που είχε κάνει τότε, πως εννοώντας το ότι τον έχει κουράσει, το ότι οι Beatles είναι πλέον πιο δημοφιλείς στον κόσμο και στους νέους από τον Ιησού Χριστό. Τους ακούμε στο Yellow Submarine.

Hasta luego,

Εντάξει, στο Μέμφις της Αμερικής, αλλά ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκείνη την περιοχή δεν ήταν τόσο σύμφωνοι με κάτι τέτοιο. Απέρριψαν και άλλες προτάσεις μετά στην Αμερική. Εν τέλει επέστρεψαν στο Λονδίνο και στα στούντιο της EMI. Και από τη στιγμή που δεν είχαν όσες δυνατότητες μάλλον θα ήθελαν όσον αφορά την τεχνολογία, αποφασίζουν ότι πλέον θα σπάσουν τα όρια και θα φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ. Ο δίσκος, το Revolver, ήταν ο δίσκος που μέχρι εκείνα τα χρόνια είχε πάρει περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον για να δημιουργηθεί. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Rubber Soul, για το Rubber Soul μάλλον χρειάστηκαν 80 περίπου ώρες για την ηχογράφηση και την μίξη των κομματιών, πάνω από 220 χρειάστηκαν μόνο για την ηχογράφηση όσον αφορά στο Revolver. Συνεχίζουμε με το Good Day Sunshine.

και ίσως το πρόσωπο κλειδί που βοηθάει τους Beatles στο να πειραματιστούν, καθώς ο ίδιος ήταν ένας πειραματιστής, ας το πούμε έτσι, είναι ο Τζο Φέμερικ, ο μηχανικός ήχου που για πρώτη φορά δουλεύει με τους Beatles στον δίσκο αυτό, και από εκεί και πέρα αλλάζει και την ιστορία του συγκροτήματος αλλά και την ιστορία της μουσικής γενικότερα. Ο ίδιος, του ίδιου μάλλον, του άρεσε να σκαλίζει και είχε και έναν τρόπο στο να πείθει τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην EMI, οι οποίοι είχαν αρκετά συντηρητικό τρόπο σκέψης όσον αφορά την παραγωγή της μουσικής, στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να μην φοβούνται στην πραγματικότητα. Και αυτός ήταν ο οποίος άνοιγε τον δρόμο στους Beatles για να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή τα κομμάτια, να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή όλους τους ήχους του άλμπουμ, το οποίο τελικά ονομάστηκε Revolver. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, ελάχιστα ήταν τα τραγούδια τα οποία ήταν έτοιμα από πριν, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για πρόβες πριν τις ηχογραφήσεις, και μπαίνοντας στο στούντιο όλες αυτές τις 200 και πλέον ώρες, 220 και πλέον ώρες της δημιουργίας του δίσκου, έφτιαχναν τους ήχους, έφτιαχναν τα ηχοχρώματα, έφτιαχναν τα τραγούδια, έφτιαχναν την μουσική τους από το μηδέν, και γι' αυτό ακούγονται και τόσο διαφορετικά από ό,τι είχαν φτιάξει μέχρι τότε οι Beatles. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του John Lennon, And Your Bird Can Sing.

Και μάλιστα όχι μόνο οι άνθρωποι που δούλευαν στο στούντιο της EMI, στο στούντιο της Abbey Road, όπως θέλουμε το λέμε, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να παίξουν στον δίσκο των Beatles, εκτός από τους Beatles, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα έγχορδα, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα πνευστά, δεν ήταν τόσο σύμφωνοι, δεν τους άρεσε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές τα ηχογραφούσαν πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε πει ότι τα έγχορδα στο Έλανο Ρίγκμπι ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί τόσο ξερά, τόσο κοντά σε σένα, τόσο κοντά στα αυτιά σου. Στην πραγματικότητα αυτό μεταφράζεται ότι ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα μικρόφωνα για να τα ηχογραφήσουν τόσο κοντά στις πηγές, να μην ακούγεται καθόλου δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο παίζουν οι μουσικοί. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι για μουσικούς με κλασική παιδεία κάτι τέτοιο μέχρι τότε ήταν σχεδόν, μάλλον ήταν απόλυτα ανήκουστο.

Και μάλιστα λέγεται ότι είχαν τραβήξει σχεδόν στα άκρα οι Beatles μπαίνοντας στο στούντιο και λέγοντας ότι τίποτα δεν θέλουμε να ακούγεται όπως θα έπρεπε να ακούγεται. Για παράδειγμα, η κιθάρα δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν κιθάρα, τα τύμπανα δεν θα πρέπει να ακούγονται σαν τύμπανα, το πιάνο δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν πιάνο. Και κάπως έτσι εφήβραν στην πραγματικότητα μαζί με τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την ηχογράφηση του δίσκου 9 καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης, οι οποίες μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούνταν μέσα από τον πειραματισμό. Όλα αυτά και στην πραγματικότητα άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά το πώς θα ακούγονταν η ηχογραφημένη μουσική από τότε και έπειτα. Ακούσαμε τον Dr. Robert. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του George Harrison, I Want to Tell You.

Τώρα μιλάμε τόση ώρα για πειραματισμούς, μιλάμε για καινοτομίες. Ωστόσο, αν ακούτε μπροστά από ένα στερεοφωνικό σύστημα την εκπομπή αυτή, ή αν την ακούτε με ακουστικά, θα παρατηρήσετε πως ακούτε τα πάντα στη μέση, ακούτε τα πάντα μονοφωνικά. Δεν υπάρχει στερεοφωνία στην έκδοση που έχω επιλέξει να φέρω. Πολύ απλά γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο δίσκος, έτσι φτιάχτηκε για να ακούγεται μονοφωνικά. Οι στερεοφωνικές εκδόσεις ήρθαν αρκετά αργότερα. Ούτως ή άλλως, η στερεοφωνία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα χοντρικά στην Αγγλία εκείνη την χρονική περίοδο. Και ακόμα αυτό, ακόμα και με ένα μόλις ηχείο, καταφέρουν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον δίσκο αυτό να ακούγεται τόσο καινοτόμος και να ακούγεται και τόσο καθαρά και τόσο καλά στην πραγματικότητα. Ακούμε λοιπόν το Revolver σήμερα από την πρώτη εκδοχή, όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία το 1966, στην ψηφιοποιημένη βέβαια εκδοχή για σήμερα. Προτελευταίο τραγούδι του δίσκου, ένα αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ένα τραγούδι όπου ο Paul McCartney είναι φανερά επηρεασμένος από τον ήχο της Motown εκείνης της χρονικής περίοδου. Φτιάχνει κάτι το οποίο ακούγεται αρκετά αμερικάνικο έτσι στα βρετανικά αυτιά του 1966. Ωστόσο, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος αυτός από τη στιγμή που κυκλοφόρησε έτυχε μιας τεράστιας και ευρείας και θερμότατης υποδοχής και αποδοχής και από κοινό και από κριτικούς. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Έγινε νούμερο ένα και για πολλές εβδομάδες σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου και είναι ένας δίσκος ο οποίος κυριολεκτικά γέννησε πάρα πολλά είδη μουσικής από τότε και έπειτα.

Και ξανά θα πω για μία ακόμη φορά πως μιλάμε έτσι για καινοτομίες τόση ώρα και δεν έχουμε ακούσει το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι απ' όλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αν το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο κομμάτι μέσα στο Revolver, που είναι το καλύτερο άλμπουμ των Beatles, μάλλον το Tomorrow Never Knows είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψαν ποτέ οι Beatles. Δεν θα πω ότι υιοθετώ έτσι αυτή την άποψη, αλλά πολλοί κόσμος το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι για τη δημιουργία του Tomorrow Never Knows χρησιμοποιήθηκαν τόσες πολλές διαφορετικές τεχνικές και τόσο πολύ καινοτόμοι τρόποι ηχογράφησης, που πραγματικά πολύ σωστά είχε πει αυτός που είχε πει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον. Ακούμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του Revolver με το Tomorrow Never Knows.

και πραγματικά καθίστε και σκεφτείτε τι ακούμε στο κομμάτι αυτό, τι ακούμε στο Tomorrow Never Knows, ακούμε pop της δεκαετίας του 60, ακούμε rock, ακούμε ινδική μουσική, ακούμε ψυχεδέλεια, ακούμε ηλεκτρονική μουσική, ακούμε music concrete, ακούμε πραγματικά τα πάντα, τίποτα άλλο, τίποτα δεν υπήρχε σαν αυτό μέχρι τότε και τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο μετά από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτόν τον δίσκο. Σκεφτείτε για παράδειγμα το τι δίσκους βγάζανε οι Pink Floyd στο ξεκίνημα της καριέρας τους και μπορείτε να δείτε κάπως έτσι πώς επηρεάστηκαν και από πού μάλλον επηρεάστηκαν. Τώρα ένα μήνα πριν βγει το Revolver, πολύ επιτυχημένο single για τους Beatles, το οποίο δεν μπήκε ποτέ σε κανένα δίσκο, ήταν το Paperback Writer.

Βιάστηκα λίγο πριν, όχι ένα μήνα πριν το Revolver, αλλά δύο μήνες πριν το Revolver. Βγήκε το Paperback Writer 30 Μαΐου του 1966, νούμερο ένα single βέβαια και αυτό. Και ξέχασα να σας πω πριν πως αν πάρετε το Tomorrow Never Knows και το βάλετε σε λούπα σαν κομμάτι, πραγματικά δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα συνεχίσει μέχρι το άπειρο να παίζει και δεν θα καταλάβετε ποτέ πως σταμάτησε. Ούτως ή άλλως λούπα παίζει στα τύμπανα και ο Ringo Starr στο κομμάτι αυτό. Ένα επίσης αρκετά καινοτόμο τραγούδι πριν από το Revolver ήταν και το Rain, το B-side του Paperback Writer, όπου ακούγεται για πρώτη φορά σε pop μουσική, κάτι προηγογραφημένο που θα ακούσουμε, ας πούμε, ήχους περιβάλλοντος το τραγούδι αυτό, έτσι προηγογραφημένες ταινίες όπως έκανε ο Stockhausen για παράδειγμα και έφτιαχνε τη δική του ηλεκτρονική μουσική. Ήταν επηρεασμένοι τους άλλους οι Beatles και κυρίως ο John Lennon από τον Stockhausen και βάζουν τις επιρροές τους αυτές στην μουσική, όχι μόνο στον δίσκο αυτό, αλλά όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές και στην πορεία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Revolver των Beatles που κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στα στους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

με έναν παραδοσιακό σκοπό από την Κάσο. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox, δυο λογιό, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, έτσι όπως το είχαμε ακούσει live και ταυτόχρονα διχογραφήσαμε πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο του 958 από τον Κέσσερα Κίκη και από μια πολύ όμορφη παρέα που είχε μαζί του στην κιθάρα, στο τσέλο και στο βιολί και ταξιδέψαμε έτσι νοερά ως την Κάσο, τον νοτιότερο νησί του Αιγαίου, των Δωδεκανήσων μάλλον, ακούγοντας μόλις τον σκοπό αυτό από τον Κέσσερα Κίκη και ένα ζεστό απόγευμα όπως το σημερινό. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456 είτε στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Θα αναφερθούμε σήμερα σε live, σε συναυλίες που γίνονται αυτές τις μέρες εντός και εκτός της πόλης. Υπάρχουν ακόμα μερικές μέρες μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι πάντα γεμάτος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου είναι η τελευταία και πιο μεγάλη πανσέληνος του καλοκαιριού. Και με την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο θα κλείσει τις φετινές εκδηλώσεις της η μικρή σκηνή, η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, η οποία έχει μετακομίσει για το καλοκαίρι στο Παλιούρι και στον χώρο του Πόρτο Βαλίτσα, σε ένα πανέμορφο θεατράκι που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Και όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο Λουδοβίκος των Ανογείων θα έρθει στη μικρή σκηνή για μία και μοναδική φεγγαρόληστη βραδιά στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, μια παράσταση στην αυλή του φεγγαριού με παραμύθια, ιστορίες και τραγούδια. Και εμείς θα ακούσουμε τον Λουδοβίκο των Ανογείων στο φως του φεγγαριού.

Το φως του φεγγαριού. Ακούσαμε από τον Λουδοβίκο των Ανογείων, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, στο παλιούρι της Χαλκιδικής, στον χώρο του Πόρτο Βαλίτσα. Και θα πάμε τώρα για λίγο στο μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντιο, δηλαδή στο Πήλιο. Φέτος το μουσικό χωριό γιορτάζει 20 χρόνια ζωής, 20 χρόνια από την ίδρυσή του, φέρνοντας νέες συνυπάρξεις και παλμούς στον Άγιο Λαβρέντιο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπάρχουν τα συμβιωτικά εργαστήρια που συντονίζονται από καλλιτέχνες, από μουσικούς, από παιδαγωγούς και επιστήμονες του ήχου, καθώς και εισηγητές των σωματικών τεχνών, του χορού, του θεάτρου και της performance. Στον Άγιο Λαβρέντιο συμβαίνουν όλα αυτά αυτές τις μέρες και τα βράδια είναι προγραμματισμένες μια σειρά από συναυλίες και δρόμενα που γίνονται εκεί και στην πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου και στις Καμάρες και στον Άγιο Δημήτριο. Εμείς θα σταθούμε για λίγο στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, όπου η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Κατερίνα Τζιβίλοκλου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο της δραματοποιημένο μουσικό κύκλο με τίτλο «Τα Κότ», ένα έργο που περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική, στίχους και κείμενα, καθώς και μελοποιημένη ποίηση του Ζαν Μαρεάς και του Γιώργου Σουρή.

0: θα κοιμηθείς.
1: Ποια αγάπη θα σου μείνει? Ακούσαμε από την Κατερίνα Τζιβίλογλου από το Τακότ, το πρώτο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και να αναφέρω ότι αύριο Τετάρτη η Κατερίνα Τζιβίλογλου θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του 958 για να παρουσιάσουμε μαζί ολόκληρο το Τακότ και να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Και είναι αυτή μια εκπομπή, ένα τσουκπούξ που το περιμένουμε πολύ για να γίνει και ανυπομονούμε γι' αυτό. Και θα πάμε ξανά τώρα μια βόλτα στον Άγιο Λαβρέντιο και στις συναυλίες που πραγματοποιούνται στο μουσικό χωριό αυτές τις μέρες. Αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα παίξουν εκεί στις καμάρες του χωριού ή ήρθαν τα ημέρα η μπάντα του Κωστή Παλαιογιάννη, τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά μιας και είχαμε κάνει μια εκπομπή με live μουσική τον περασμένο Φλεβάρι εδώ στο ραδιόφωνο. Ήρθαν τα ημέρα, θα παρουσιάσουν λοιπόν αύριο το βράδυ στον Άγιο Λαβρέντιο το άλμπουμ Λέμαργος Απρίλης του Κωστή Παλαιογιάννη, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις πολλών άλλων δημιουργών που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του Λέμαργου Απρίλη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κωστή Παλαιογιάννη, τη Φέδρα.
2: Να κουρδίσουμε λίγο.

0: ένα περίεργο ζώο. Μισό σκυλί. Μισό αρνί.
1: Κάνει κάτι.
0: Το έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου. Μεγάλωσε όμως στα δικά μου τα χέρια. Παλιότερα έφαινε περισσότερο σε αρνί παρά σε σκυλί.

Ακούσαμε τον Κωστή Παλαιογιάννη και την μπάντα του στην Φέδρα, ένα κομμάτι που αναφέρεται σε ένα σκύλο που υπήρχε στον Άγιο Λαβρέντη, και μάλιστα το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2024 από τον Κωστή και μια υπέροχη ομάδα στο μουσικό χωριό. Η ομάδα αυτή αποτελείται από την Έρση, την Ελένη, τη Μυρσίνη και την Άννα. Ήρθαν τα ημέρα, θα παίξουν όπως αναφέραμε και πριν, αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου το βράδυ στο μουσικό χωριό, την Παρασκευή το βράδυ τώρα στις 28 Αυγούστου, που είναι το βράδυ της Πανσελίνου, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Παλαιού Στρατώνα στον Άγιο Λαβρέντιο μια μεταμεσονύχτια performance για μουσικοχωριανούς που δεν φοβούνται το σκότος, με τον Νίκο Βελιώτη, ο οποίος θα παίξει σόλο με το βιολοντσέλα του.

Του περήφανου ακούσαμε από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μουσική και στίχους της Νεφέλης Λιούτα. Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε το 2011 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, όπου η Νεφέλη Λιούτα απέσπασε το πρώτο βραβείο και τώρα το ερμηνεύει ξανά η Μαρία Παπαγεωργίου στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Την Δευτέρα στις 31 του μήνα, το τελευταίο βράδυ του Αυγούστου, η Μαρία Παπαγεωργίου θα παίξει στην πλάση της Αρετσούς, σε ένα από τα πιο όμορφα και καλοκαιρινά σημεία της πόλης. Η συναυλία αυτή της Μαρίας Παπαγεωργίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παραθήνα Λος και αποτελεί μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αυτή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Και θα πάμε τώρα στον Δίον και στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, το οποίο φιλοξενεί φέτος τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή, σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Στη σκηνή θα βρεθούν η Φωτεινή Βελεσιώτου και η Γεωργία Νταγάκη, πλαισιωμένες από την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, και εμείς θα ακούσουμε κάτι από τον Πλανόδιο, που είναι ο τελευταίος δίσκος του Γιώργου Καζαντζή. Θα ακούσουμε το Πανηγύρι με την Αταλία Λαμπαδάκη στο τραγούδι.

Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, μη χάνεις το καιρό σου με τα αγριόχορτα. Αυτή είναι μια φράση από ποίημα του Ζαλαλαντίν Ρουμί, την οποία φράση έχει μελοποιήσει ο Μιχάλης Καλογεράκης. Και τα αγαπημένα μας Καλογεράκια, ο Μιχάλης και ο Παντελής δηλαδή, θα βρεθούν για μία ακόμα φορά στην Θεσσαλονίκη, την 3η 15 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κήπου, σε μια βραδιά με ποίηση, επαγγελία και το ιδιαίτερο ύφος που έχουν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, που τους καθιστά μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση στην ελληνική μουσική σκηνή. Τα Καλογεράκια λοιπόν θα παρουσιάσουν μαζί με την μπάντα τους μια μουσική παράσταση βασισμένη στην δισκογραφία τους και εμείς θα τους ακούσουμε στην Τρελή της Πόλης.

πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

0: πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι, αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.
1: Παραδίπλα ο τουρίστας.

ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της Επανάστασης, με στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται, με στην απέραντη μοναξιά.

0: Μην τους πιστέψεις. Προβοκάτορας.
1: Ακούσαμε τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη στην Τρελή της Πόλης, σε ποίηση του Νίκου Μοσχοβάκου και της Κατερίνας Γόγου. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα παίξουν στο θέατρο Κήπου τα Καλογεράκια. Λίγο νωρίτερα, αυτή την Κυριακή, 30 Αυγούστου, ήταν να παίξουν στο θέατρο Κήπου η Πάγκαν, κάτι που τελικά δεν ακυρώθηκε, αλλά μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο. Έτσι, οι Πάγκαν θα παίξουν τελικά στην Μονή Λαζαριστών την ίδια ημερομηνία, την Κυριακή, 30 Αυγούστου. Πάγκαν αντλούν έμπνευση από μύθους, θρύλους και αρχαίγονες μνήμες, επιχειρώντας μέσα από τη σκηνική τους παρουσία να αναδείξουν πιο πρωτόγωνα και διαχρονικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Φωνές, μελωδίες, έντονοι ρυθμοί και δραματουργία συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των Πάγκαν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τους Πάγκαν, οι οποίοι θα παίξουν τελικά την Κυριακή 30 Αυγούστου στη Μονή Λαζαριστών, σε μια παράσταση που θα είναι εμπειρία για όσους την βιώσουν. Και τώρα θα επιστρέψουμε ξανά στο Θέατρο Κήπου και στον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος θα παίξει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με την παλιά του μπάντα, δηλαδή τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, τον Σταύρο Λάντσια, τον Γιώτη Κιουρτσόγλου και τον Μιχάλη Καπηλίδη, όλους αυτούς τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς και αυτή την ιστορική μπάντα, η οποία συνεχίζει την πορεία της 6 χρόνια μετά την επανένωσή της. Και εμείς θα ακούσουμε όλους αυτούς τους μουσικούς από ηχογράφηση που έχει γίνει το 2000.

Ακούσαμε το Requiem από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και αυτούς τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς οι οποίοι παίζουν μαζί ξανά μετά από πάνω από 25 χρόνια, στείνοντας μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας. Και μπορεί κανείς να ακούσει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την μπάντα του στις 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Κήπου. Μια μέρα μετά, το Σάββατο δηλαδή 19 Σεπτέμβρη, θα εμφανιστούν στον ίδιο χώρο οι Hat Trick από το χώρο του Punk Rock. Οι Hat Trick, οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει από τα στενά της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο ομό, άμεσο και γεμάτο ενέργεια, και με ένα τραγούδι δικό τους θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και κάτι από τον Παύλο Παυλίδη, κάνοντας και μια μικρή αναφορά στην μεγάλη συναυλία που θα κάνει ο Παύλος Παυλίδης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Γκογκέν. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

ξανάρθεις με χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλι και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς στροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 1 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1985 εντοπίζεται το ναυάγιο του Τιτανικού. Το 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ένας από τους πιο διακεκριμένους επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα. Το 1854 γεννιέται ο Γερμανός συνθέτης Χούμπερτινγκ, συνέθεσε το πρώτο του έργο στην ηλικία των 7 ετών, δημοφιλές έργο του η παραμυθένια όπερα Hansel and Gretel. Το 1875 ήρθε στη ζωή ο Edgar Rice Burroughs, δημιουργός του θρυλικού Ταρζάν. Το 1924 γεννήθηκε η Άρντα Μαντικιάν, διακεκριμένη ελληνοαρμένη αμεσόφωνος με σπουδαία διεθνή σταδιοδρομία. Υπήρξε στενή φίλη και συμμαθήτρια της Μαρία Κάλλας. Προσέφερε ανεκτήμητο έργο στα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα. 68 ετών γίνεται σήμερα η κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια Gloria Estefan. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 1970 πεθαίνει ο Φρανσουά Μοριάκ, Γάλλος μυθιστοριογράφος, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1952. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους και λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 2015 πεθαίνει ο Ντίν Τζόουνς, ο πρωταγωνιστής της κλασικής πλέον ταινίας Κατσαριδάκι Αγάπη μου. Το 1954 η ταινία Σιωπηλός Μάρτυρας σε σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ και πρωταγωνιστές τον Τζέιμς Στιούαρτ και την Γκρέις Κέλι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Το 1986 ο Πολ Μακάρνεϊ κυκλοφορεί το solo studio album του Press to Play. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, καλή χρονιά να ευχηθούμε, διότι τα λέγαμε και χθες. Ο Σεπτέμβριος είναι η πραγματική πρωτοχρονιά, όλα τα υπόλοιπα είναι φήμες. Εννοείται κλασικά πάντα μια ζωή, ξεκινάμε με το ανεπανάληπτο September Song του Kurt Vile, ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Εγώ για αυτήν την εκπομπή έβγαλα 4 διαφορετικές μεταξύ τους εκδοχές. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρη ότι θα τις παίξουμε και τις 4, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εδώ με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το οποίο έχω να παρατηρήσω το εξής, ότι αλλάζει το context, αλλάζει το πλαίσιο, αν το τραγουδάει άντρας, γυναίκα ή πλέον και κάτι άλλο. Προέρχεται από την όπερα Knickerbocker Holiday, όπου ο Maxwell Anderson έχει γράψει τους στίχους, όπου ένας άντρας, γιατί είναι το τραγούδι γραμμένο από άντρα, αρχικά είναι άντρας ο ερμηνευτής, εμείς μόλις το ακούσαμε τη λωτελένια, όπου ένας άντρας αναγνωρίζει πλέον την άφθονη σπατάλη χρόνου των προηγούμενων ημερών σε ένα μακρύ, μακρύ χρονικό διάστημα από τον Μάιο στο Δεκέμβριο, έχοντας πλέον φτάσει στο Σεπτέμβριο και ανυπομονώντας να περάσει τις πολύτιμες μέρες του φθινοπόρου με το αγαπημένο του πρόσωπο. Θα μου πει κανείς γιατί αλλάζει δηλαδή τόσο το πλαίσιο, αν το τραγουδάει γυναίκα, άντρας ή κάτι άλλο. Νομίζω πως δίνεται ένας άλλος τόνος στο τραγούδι. Προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την εκδοχή της Λωτελένια και γι' αυτό 1 Σεπτέμβρη κάθε φορά ξεκινάμε με αυτό. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε για τη δεύτερη πιο αγαπημένη μου εκδοχή, Lou Reed, από το Lost in Stars, το αφιερωματικό άλμπουμ στη μουσική του Kurt Vile, το οποίο φέρει την υπογραφή μερικών rock stars αλλά και κάποιων σημαντικών, ας πούμε, εκπροσώπων μιας avant-garde, για να το θέσω έτσι, μουσική. 23 13 33 84 56, στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. When I was a young man, courting the girls,

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η είδηση, η πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας, και η οποία είναι μια είδηση που έρχεται από αυτό που θα έλεγε κανείς εγχώρια επικαιρότητα, ελληνική επικαιρότητα, είναι αυτή η συγκλονιστική υπόθεση της Κυψέλης, την οποία δεν ξέρει κανείς από πού θα να την πιάσει, διότι νομίζω πως οι διαστάσεις της είναι αδιανόητα πολλές, όπως επίσης και το ότι μιλάμε για μια απίστευτη φρίκη, για πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι ικανός να τα κάνει ένας άνθρωπος. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα επιστρέψουμε. Θέλω να ξεκινήσω όμως με κάτι διαφορετικό, καθώς σήμερα έχουμε την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου και διαλέγουμε μουσική, ειδικά για μια μέρα σαν αυτή. Μια πρωτοχρονιά, ρε παιδί μου. Πραγματικά ελπίζω η χρονιά που ξεκινάει να είναι πάρα πολύ καλή μαζί μας. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ πιστεύεις ότι ο Σεπτέμβριος είναι η πρώτη μέρα του χρόνου? Ναι, λέει, ρε παιδί μου. Ο Νίκος έχει και μικρά παιδιά, με την έννοια του ότι εσείς ξεκινά μικρό παιδί. Ξεκινάει σχολείο, δεν ξέρω εγώ τι, αυτά, γιασμοί, τέτοια. Αχ, τι καλά που αυτά έχουν μείνει πίσω για πάντα, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Εν πάση περιπτώσει, τρεις φορές τα έζησαν. Να δούμε πώς θα τα ζήσουν στο μέλλον. Ακούστε κάτι που μας έρχεται από την Ιταλία. Στην Ιταλία οι γεννήσεις σημειώνουν σταθερή πτώση από το 2008. Υπάρχει μια πρόβλεψη για μείωση του πληθυσμού κατά 4 εκατομμύρια ως το 2050. Η εξέλιξη αυτή τι μπορεί να σημαίνει? Απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα της οικονομίας και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας. Εκεί είναι το ζήτημα, καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, όπως προειδοποίησε τη Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Δεν υπάρχουν νέες γεννήσεις, νέοι άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή θα πέσουν στην παραγωγή προκειμένου να στηρίξουν τους παλαιότερους. Η Μελόνι είχε πει, όταν είχε αναλάβει τα καθήκοντά της το 22, αν θυμάστε, ότι η ενίσχυση της γεννητικότητας αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα. Άρα που βλέπουμε να έχει πετύχει και ιδιαίτερα πράγματα. Γιατί υπάρχει κατακόρυφη πτώση της γεννήσης, μπορεί κανείς, νομίζω πως η Ιταλία δεν διαφέρει σε τίποτε άλλο από παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, και δεν ξέρω καν αν τα νούμερα της Ιταλίας είναι, τέλος πάντων, αυτό που θα έλεγε κανείς, πιο δραματικά. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Πολύ φοβάμαι κακά πράγματα, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή πλέον η απίστευτη ανισορροπία. Ένας πληθυσμός ο οποίος διαρκώς γερνά, ένας πληθυσμός ο οποίος δεν ανανεώνεται προκειμένου να στηρίξει εκείνους που γερνούν και δεν μπορούν άλλο πια να προσφέρουν στην οικονομία. Δεν ξέρω με ποιο σχέδιο όλα αυτά τα πράγματα λύνονται. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά πάρα πολλές χώρες του κόσμου και τη δική μας προφανώς, κάτι Ιαπωνίες, όλη την Ευρώπη. Το γιατί οι άνθρωποι αποφασίζουν να μην κάνουν παιδιά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, δύσκολη συζήτηση, άβολη συζήτηση, όμως είναι και μια πραγματικότητα. Δεν το επιλέγουν. Και ο τρόπος με τον οποίο ο πληθυσμός γερνά μας φέρνει αντιμέτωπους με πάρα πολύ άβολες αλήθειες. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο Σεπτέμβριο, σε αυτή την πρωτοχρονιά. Πάντα την πρωτοχρονιά κανείς έχει το δικαίωμα να κάνει όνειρα, σχέδια, να καταρτά μυστικές λίστες για το ποιες είναι οι προτεραιότητές του. Να και από πίσω ο Ιαν Μακάλοχ στη δική του εκδοχή του ίδιου τραγουδιού.

Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσάς. Ο Νίκος λέει ότι η εκδοχή του Lou Reed το αρέσει καλύτερα. Μια φίλη με ρωτάει αν θα βάλω την εκδοχή του Frank Sinatra. Όχι βέβαια, δεν μου αρέσει καθόλου ο Frank Sinatra. Πρέπει να σας εξομολογηθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως η Lori Anderson. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σέβομαι περιόριστα, αγαπάω σε βαθμό λατρείας. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί. Είναι η 13η δημιουργός που επιλέχθηκε από την περίφημη Future Library. Έτσι λοιπόν έχει γράψει ένα έργο το οποίο κανείς δεν θα το δει και δεν θα το διαβάσει πριν το 2114. Λες να ζούμε εσύ Νίκο, δεν νομίζω. Θέλουμε να ζούμε μέχρι το 2114. Όχι λέει με τίποτα, πλην όμως πάντοτε έχουμε μια μεγάλη περιέργεια για τον κόσμο. Βασικά αυτή μας κρατάει στα πόδια μας. Εξαιτίας της περιέργειας για τον κόσμο κρατιόμαστε στα πόδια μας και με τα μύρτυλα, για να τα λέμε όλα. Μύρτυλα, μούρα, διάφορα superfoods και έτσι συνεχίζουμε να ζούμε. Λοιπόν, τώρα ας ξαναγυρίσουμε στη Lori Anderson, γιατί η είδηση αυτή είναι απίστευτα συγκινητική, όπως και όλη η ιδέα γύρω από τη Future Library. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι κείμενο, έτσι, ένα κείμενο, κάτι που θα γράφει, είναι μια παρτιτούρα, ή αν θα είναι κάτι άλλο, είναι ένα επιτασφράγιστο μυστικό. Το ετοιμάζει για το 2114. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι η επιθυμία της να αφήσει κάτι στους ανθρώπους του μέλλοντος, και αυτό να μιλάει για την αγάπη. Κάθε χρόνο ένας δημιουργός παραδίδει ένα καινούριο ανέκδοτο έργο, το οποίο θα μείνει κλειστό και αδημοσίευτο μέχρι εκείνη την χρονιά. Η Anderson πάντως έχει ήδη αποφασίσει, ποτέ δεν μαθαίνουμε τι είναι το έργο αυτό, κάτι το οποίο εντείνει το μυστήριο και την περιέργειά μας για το μέλλον. Εκείνη έχει αποφασίσει τι θα ήθελε να φτάσει στους ανθρώπους του επόμενου αιώνα. Ελπίζω, είπε, να καταφέρω να γράψω κάτι χρήσιμο για την αγάπη, για τους ανθρώπους που θα το διαβάσουν. Τα αγαπημένα μου βιβλία, είπε η Lori Anderson, αυτή η απίστευτη μορφή του πολιτισμού που σφράγισε τον 20ο αιώνα και έφτασε στον 21ο, ενώ βρισκόμασταν ακόμη στον 20ο. Τα αγαπημένα μου βιβλία είναι εκείνα τα οποία μπορώ να ακούσω τη φωνή κάποιου, δεν θα μπορούσα να ταυτιστώ με κάτι περισσότερο. Πραγματικά, μυθιστορήματα που αγαπάμε είναι γιατί ακούσαμε μέσα στα αυτιά μας τις φωνές των ηρώων. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής μπορώ για τους ανθρώπους που θα ανακαλύψουν αυτά τα βιβλία τον επόμενο αιώνα. Η Anderson μοιάζει σχεδόν αυτονόητη επιλογή κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο εγχείρημα. Εδώ και δεκαετίες εξάλλου κινείται ανάμεσα στη μουσική, την αφήγηση, την performance, την εικόνα, την τεχνολογία. Όλα αυτά είναι γνωστά από την αρχή της καριέρας της. Όμως, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει για το μέλλον, η ίδια γυρίζει πίσω σε μια παιδική της ανάμνηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλους μας συγκινεί κάτι τέτοιο, και είναι συγκλονιστικό πως καθώς μεγαλώνουμε οι παιδικές μας αναμνήσεις ξανάρχονται μπροστά μας, όχι πάντα με νοσταλγία. Η νοσταλγία είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν αξίζει τον κόπο κανείς να το εμπιστευτεί. Προφανώς βαθιά ανθρώπινο και εννοείται καλοδεχούμενο, αλλά δεν είναι εκείνο το συνέστημα, δεν είναι εκείνη η κατάσταση η οποία θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο επιστρέφουμε στην παιδική μας ηλικία μπορεί να περνάει από πάρα πολλούς δρόμους, ακόμη και μέσα από τους δρόμους του τραύματος. Εκείνη είπε ότι ως παιδί ζούσε δίπλα σε ένα μεγάλο πάρκο, ενώ λίγο πιο πάνω από το σπίτι της βρισκόταν η βιβλιοθήκη. Κάποια πρωινά η μητέρα της έλεγε στα παιδιά να περάσουν από το δέντρο παππού. Εκεί είχε κρύψει σοκολάτες στη διχάλα μιας μεγάλης κόκκινης βελανιδιάς αρκετά χαμηλά, ώστε να μπορούν να σκαρφαλώσουν και να τις πάρουν. Ήταν ένα ακόμη κίνητρο για να συνεχίσουν μέχρι τη βιβλιοθήκη. Και αυτό βεβαίως είναι μια υπέροχη παιδική ανάμνηση, και μακάρι όλοι μας να είχαμε μόνο υπέροχες παιδικές αναμνήσεις. Η Lori περιγράφει τη μητέρα της ως μια γυναίκα πανέξυπνη, αλλά και την ίδια ώρα μια γυναίκα δυστυχισμένη. Όπως είπε, θα έπρεπε να έχει γίνει διευθύνουσα σύμβουλος μια μεγάλης εταιρείας, όμως αντί αυτού απέκτησε 8 παιδιά, και εκείνη ήταν που την έμαθε να αγαπά τα βιβλία, τη μαγεία και τα γέρικα δέντρα.

Εδώ είμαστε και αυτή ήταν η Σάρα Βον, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, μια βαθύτατα αποκαρδιωτική επικαιρότητα, στην οποία προσπαθούμε να μπούμε πραγματικά φορώντας κράνος με όσα συμβαίνουν. Είναι όμως μια υπόθεση πραγματικά συγκλονιστική. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κάποια στιγμή μάλιστα υπήρξαν κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα κάποιες αναρτήσεις που έλεγαν ότι μήπως στα αλήθεια χρειαζόμαστε κάποιες πρόνοιες, οι οποίες η συζήτηση ας πούμε, που έγινε πρόσφατα για την ταινία του Μουγγίου, όπου εκεί πέρα απομάκρυναν τα παιδιά από τους γονείς με έναν τρόπο απίστευτα ανάλγητο και σκληρό, όμως εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση τόσο συγκλονιστική που ενδεχομένως λένε κάποιοι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιου τύπου δομές. Διάβασα ένα συγκλονιστικό post της επιμελήτριας βιβλίων της κυρίας Ελένης Κεχαγιόγλου, η οποία μάλιστα θυμίζει και το ότι τα παιδιά αυτά, ξέρετε, υπήρχε μια καταγγελία και πριν από ένα χρόνο είχαν πάει στο νοσοκομείο που μπήκε ο πατέρας και τα πήρε και έφυγε ανενόχλητος. Ο τρόπος με τον οποίο σε εκείνο το σπίτι το τι ακριβώς γινόταν είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την νόησή μας. Το τι πίστευαν για το μωρό το οποίο κατέληξε μαχαιρωμένο σε έναν καταψύκτη, το οποίο πίστευαν ότι είναι το λάθος μωρό και τους έδωσαν ένα μωρό μέσα στο οποίο υπήρχε ένας σατανάς. Παιδιά 15 ετών σε εγκυμοσύνη, 9 και 11.

τα οποία να πάσχουν όλα από σύφυλλη, είναι πράγματα τα οποία απλώς δεν τα χωρά ο ανθρώπινος νους. Αυτό που έχει συμβεί στην Κυψέλη ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που έχουμε μάθει να λέμε στη δημοσιογραφία, το δράμα της διπλανής πόρτας. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για δράματα, ούτε απλώς για φρίκες. Εδώ οι λέξεις μας εγκαταλείπουν και πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, το οποίο δεν ξέρω πώς κανείς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει άκρη. Στην ταινία του Μουγγίου, κατά τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε η νορβηγική πρόνοια απέναντι στους γονείς, οι οποίοι ήταν πιστοί, ξέρω εγώ, μιας πολύ ακραίας έκτας και ήθελε τα παιδιά τους, ας πούμε, να μεγαλώνουν μακριά από όλες, ας πούμε, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τους τα απομάκρυνε με έναν τρόπο ο οποίος, αν κάτι τον χαρακτήριζε, ήταν η μηδενική ενσυναίσθηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπήρχαν και κάποιοι γονείς, όπως ενδεχομένως και όλοι οι γονείς του κόσμου, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν στα παιδιά τους ένα τρόπο ζωής κόντρα σε αυτόν τον τρόπο ζωής που ζούσαν οι συνομήλικοί τους, κάτι το οποίο ίσως αξίζει κανείς να το λαμβάνει υπόψη. Όμως αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, εκεί που μοιάζει να σταματάει η λογική, εκεί μοιάζει κάπου να τελειώνει και μια τέτοια συζήτηση, η οποία είναι ως ένα βαθμό ουσιαστική, όμως από ένα σημείο και έπειτα, επειδή προκύπτει από μια μυθοπλασία, είναι και μια συζήτηση αυτού που λέμε φιλολογική. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παρακολουθούμε αυτή την ιστορία με κομμένη την ανάσα. Δεν ξέρω, ούτε μπορώ να σχολιάσω κάτι. Το να λέμε φρίκι φρίκι, ατέλειο τη φρίκι, δράμα δράμα, τέλειο το δράμα, είναι το εύκολο. Αυτό που όμως κανείς πρέπει να σκεφτεί είναι ότι κάθε κοινωνία, αν κάτι οφείλει να κάνει, είναι να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Ανάμεσα σε αυτά προφανώς είναι και τα παιδιά. Και κάθε αποτυχία, εδώ πέρα δεν μιλάμε απλώς για αποτυχία, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ένα βατερλό, μιλάμε για όλθρο, αυτό που φέρνει στην επιφάνεια είναι οι απίστευτες, οι αδιανόητες αδυναμίες μιας κοινωνίας πραγματικά να προστατεύσει τα ευάλωτα μέλη της.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πήγε 8 και 41 πρώτα λεπτά. Από πόσο γρήγορα πέρασε σήμερα η ώρα. Ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και αυθεντικός όμως Νίκος Κακαρίκος, είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να έρθουν ζέστες, αλίμονο, αλλά και κάποιες καταιγίδες. Αν κάτι θα έχει ο φετινός Σεπτέμβριος, μας λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό θα είναι αστάθεια και μπορούμε νομίζω να το αντέξουμε. Κατά τα άλλα τώρα, μιας και λέγαμε νωρίτερα για το YouTube, για το οποίο η οικογένεια Γεωργίου στην περίφημη ταινία Fjord απαγόρευε στα παιδιά της να έχουν πρόσβαση σε μια εποχή όπου κανείς δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς το YouTube. Το YouTube λοιπόν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφει τις προβολές. Αυτό καλό είναι να το ξέρουν κυρίως οι δημιουργοί και μάλιστα προχωρά σε αυτή την αλλαγή μετά από παράπονα των ίδιων των δημιουργών. Τι πρόκειται να γίνει? Υιοθετεί ένα νέο μοντέλο για την καταμέτρηση των προβολών, ένα σύστημα που θα εφαρμοστεί σε όλα τα είδη περιεχομένου, shorts, βίντεο μεγάλης διάρκειας, podcasts και live streams. Είναι μια νέα μέθοδος όπου μια προβολή θα καταγράφεται από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρώτο καρέ στην οθόνη, πράγμα που σημαίνει ότι ο μετρητής θα γράφει ακόμη και αν κάποιος περνάει απλώς το ποντίκι του πάνω από τη μικρογραφία. Η αλλαγή αυτή ισχύει για όλα τα βίντεο, για παντός φύσης ας πούμε περιεχομένου, και όσα βίντεο βρίσκονταν ήδη στην πλατφόρμα διατηρούν μέχρι τώρα τον αριθμό προβολών τους, αλλά οι μελλοντικές τους προβολές θα υπολογίζονται με τους νέους κανόνες. Τα έσοδα θα παραμείνουν τα ίδια. Δοκίμασε αυτό το σύστημα το YouTube το Μάρτιο του περασμένου έτους στα shorts, χαμπάρι δεν πήραμε. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Οι προβολές αυξήθηκαν κατά περίπου 70% σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, και το ίδιο το YouTube μπορεί ας πούμε να κάνει το κομμάτι του μέσα από αυτό. 17 μήνες μετά εφαρμόζει το ίδιο κολπάκι, για να το θέσουμε και έτσι, παντού. Τι λέει η εταιρεία γι' αυτό? Λέει, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα της αγοράς. Instagram και TikTok καταγράφουν τις προβολές με αυτόν τον τρόπο εδώ και χρόνια. Συνεπώς, ας πούμε, μπορεί κανείς να δει για ένα βίντεο πόσες προβολές, 3,5 εκατομμύρια, 11,5 εκατομμύρια, μερικές χιλιάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπήκε και το είδε, μπορεί απλώς να πέρασε με το ποντίκι του. Και σου λέει το YouTube, δεν κατάλαβα δηλαδή, εμείς το πηγάδι πήγαμε και ξέρετε τι κάναμε. Όχι, λέει, τώρα θα το κάνουμε έτσι κι εμείς και αυτό θα ευχαριστήσει εμάς, θα ανεβάσει τις προβολές μας, θα ανεβάσει τις προβολές τους δημιουργούς. Όμως υπάρχει, λένε, μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι οι δημιουργοί θα βλέπουν οι προβολές να αυξάνονται, αλλά δεν θα αυξηθούν τα έσοδά τους. Γιατί πάντοτε τους δημιουργούς κάτι θα τους ρίχνει, δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζει τις πληρωμές από τις διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό θα διατηρήσει ένα ξεχωριστό δίκτυ, τις λεγόμενες αλληλεπιδραστικές προβολές, δηλαδή την παρακολούθηση για κάποια δευτερόλεπτα, το οποίο νομίζω ότι είναι κάτι που ισχύει και σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχω αρκετά μηνύματα από φίλους για την τερατοδία στην Κυψέλη. Είναι μια φίλη που λέει για το πώς θα έπρεπε να υπάρχουν δομές προκειμένου να σωθούν παιδιά τα οποία έχουν βρεθεί σε χέρια τέτοιων ενηλίκων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πιο πολύ δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποτυχία. Η λέξη αποτυχία είναι δύσκολο έτσι να το περιγράψει, διότι τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και αυτός ο πατέρας ανενόχλητος πήγε και τα πήρε και τα γύρισε πίσω στο κολαστήριό τους. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγοι για να το περιγράψουν, πάντως συμφωνώ απόλυτα. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία των γονιών τους, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και είναι καθήκον όλων να τα προστατεύουμε και το να βρίσκονται μερικές φορές μέσα σε σπίτια, ακόμη και αν αυτοί είναι οι βιολογικοί τους γονείς ή όχι, από τη στιγμή που υπάρχουν δείγματα, ενδείξεις και πολυτακτικά συντακτικές αποδείξεις ότι υπάρχουν σωματικές και λεκτικές κακοποιήσεις και ψυχολογικές μάλλον για να το θέσω αλλιώς, εκεί πέρα και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να παρέμβει η κοινωνία μέσω δομών, οι οποίες θα στελεχώνονται από ανθρώπους που είναι καταρτισμένοι. Θα μου πείτε πόσα άλλα ευχολόγια και τι άλλο να πει κανείς σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι συντριπτικό. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Το Βρετανικό Μουσείο, για να πάμε λίγο στον πολιτισμό, άνοιξε πρόωρα για την ταπισερή της Μπαγιέ, για τον Πίτερ Τιλ. Μιλάμε ότι τώρα τα μεγάλα εκθέματα είναι εκείνα τα οποία φέρνουν έτσι τον κόσμο στα μουσεία. Είναι αυτός ο αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος, ο Πίτερ Τιλ. Είδε το έργο ιδιωτικά πριν ανοίξει η έκθεση. Δείτε τι ωραία που περνάνε κάποιοι. Ενώ εμείς οι πλεμπουάρ πρέπει να πάμε να στριμωχτούμε και να σας πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, διότι τα πράγματα είναι για όλο τον κόσμο. Νομίζω πως το Βρετανικό Μουσείο έχει κάποιες πολιτικές οι οποίες πρέπει να κριθούν. Χιλιάδες επισκέπτες την ίδια ώρα, χιλιάδες περίμεναν έως και 9 ώρες στην ηλεκτρονική ουρά των εισιτηρίων, έτσι στην ηλεκτρονική ουρά των εισιτηρίων. Όλα αυτά έγιναν στις 18 Αυγούστου μέσα σε μια αίθουσα η οποία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Τα φώτα όμως άναψαν για τον Πίτερ Τιλ. Πέρασε τις κλειστές για το κοινό πόρτες του Βρετανικού Μουσείου, είδε ιδιωτικά την ταπισερή της Μπαγιέ 3 εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης και βεβαίως τον υποδέχθηκε και η Διευθύντρια Ανάπτυξης του Μουσείου. Γεια σας κύριε Τιλ, από εδώ κύριε Τιλ, να σας προσφέρουμε κάτι κύριε Τιλ. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος George Osborne και αυτός ήταν εκεί, ή μάλλον όχι, γνώριζε ότι θα γινόταν η επίσκεψη, αλλά δεν ήταν εκεί, άφησε τη Διευθύντρια Ανάπτυξης του Μουσείου. Τέλος πάντων να τον υποδεχθεί για την ταπισερή, αυτό που λένε οι συντηρητές τέχνης, κάθε λεπτό κάτω από το φως μετρά. Οι συντηρητές υπολογίζουν ακόμη την ένταση και τη διάρκεια του φωτισμού σε ώρες lux, όπως λέγονται, επειδή η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να λιώσει τις μάλινες κλωστές και τα χρώματα του έργου, και εργαζόμενοι του μουσείου αναρωτήθηκαν πραγματικά γιατί ένα μέρος αυτού του αυστηρά ελεγχόμενου χρόνου χρησιμοποιήθηκε για έναν επισκέπτη χωρίς γνωστή σχέση με το ίδρυμα. Τώρα, τι ρωτάτε κι εσείς, δισεκατομμυριούχος είναι. Αυτό νομίζω πως είναι η απάντηση σε όλα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης, όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο-Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο-Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο-Καστρό.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

τη τραγουδάρα. Είμαστε εδώ. Ο Λίγη κίνησε του δρόμου και τον μαγαζιό και πήγε κιόλα σε 9 και 8. Μαζί μας ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και ο αυθεντικός ρεκορίτσια. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι τις 9 και μισή. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με το σχεδιαστή μόδα στο Τζον Γκαλιάνο. Θα γινόταν μια μεγάλη έκθεση αφιέρωμα στο έργο του μέσα στο 2027 και έγινε ο χαμός του χαμού, ο χαμέ. Λογικό κατά την άποψή μου και νομίζω κατά την άποψη πάρα πολλών. Και βεβαίως το ζήτημα δεν ήταν αν ο Γκαλιάνο είναι ή δεν είναι σημαντικός σχεδιαστής μόδας κλπ. Το πρόβλημα ήταν κάτι που συνέβη το 2011, όταν τύφλα πραγματικά σε ένα παρισινό μπαρ, ο ίδιος άρχισε να εξαπολύει αντισημιτικές και ρατσιστικές προσβολές και να δηλώνει ότι αγαπάει τον Χίτλερ. Ήταν μια χρονιά όπου τον απέλησε ο Ντιόρ, μια χρονιά που καταδικάστηκε στη Γαλλία για δημόσιες προσβολές με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα και την καταγωγή, γιατί υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Ακολούθησαν θεραπείες για την εξάρτηση, δημόσιες συγγνώμες, ούτε μία ούτε δύο. Μια μακρά επιστροφή στη μόδα που στηρίχθηκε από πολύ καλές του φίλες όπως η Άννα Γουίντουρ και διάφορος άλλος τέτοιος κόσμος, για να φτάσει τέλος πάντων σε αυτό το αφιέρωμα του The Met, το οποίο όμως τελικά δεν θα γίνει, καθώς ο ίδιος, τέλος πάντων τώρα καταλαβαίνετε, βγήκε ο ίδιος μπροστά και λέει άστο, δεν πειράζει, αναγνώριση δεν θα έρθει μέσα από τέτοιους θεσμικούς ας πούμε ρόλους, και πραγματικά το μουσείο είπε ναι, πράγματι δεν θα κάνουμε το αφιέρωμα στον Γκαλιάνο, θα κάνουμε κάτι άλλο στη θέση του. Ξαναείπε συγγνώμη για τα λόγια του στο παρελθόν και γνωρίζοντας, όπως είπε ο ίδιος, το πόσο πόνεσε την εβραϊκή και την ασιατική κοινότητα. Ωστόσο το αφιέρωμα δεν πρόκειται να γίνει. Πολύ τακτικά, ξέρετε, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς μπορεί κάποιος να συμπεριφέρεται με ένα τέτοιο τρόπο. Σήμερα ενδεχομένως θα το έκανε με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι το 2011. Ο Τζον Γκαλιάνο δεν ξέρω αν είναι φορέας, ας πούμε, μιας σκοτεινής ιδεολογίας, αν είναι ένας άσχετος άνθρωπος με την ιστορία και τα πράγματα, ο οποίος μάλιστα έχει και μηδενική ενσυναίσθηση. Αυτό όμως που φοβάμαι ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρυβόταν ήταν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τρομερά στα σοβαρά τον εαυτό τους και μπορούν να τον αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως ένα άτακτο παιδί, το οποίο μπορεί να λέει και προκλητικά πράγματα χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αυτό που λέει δεν είναι προκλητικό, ότι είναι ρυπάρο, ότι είναι τοξικό και δηλητηριάζει τη δημόσια σφαίρα. Τέλος πάντων ήταν αρκετοί εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό του, πάντως ζήτησε συγγνώμη, αυτό πρέπει να υποθεί, και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στο σημερινό τοπίο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Άννα Γουίντουρ, ένα πρόσωπο το οποίο επίσης έχει απασχολήσει πολύ, έφυγε μάλιστα και πριν από κάποιο καιρό από την Vogue. Κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα τέλος εποχής, καθώς ήταν στα editorial μόδας, πρωτοστατούσε, πρωταγωνιστούσε και καινοτομούσε για 37 ολόκληρα χρόνια. Κάποιοι λένε ότι τους χρωστούμε πάρα πολλά, διότι είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο άλλαξε τα παγκόσμια πρότυπα ομορφιάς. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι ακριβώς άλλαξε, συγγνώμη δηλαδή, γιατί τι είναι ένα... δηλαδή ποια είναι τα πρότυπα ομορφιάς τα οποία άλλαξε η Άννα Γουίντουρ. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Καταλαβαίνω ότι ήταν η σιδηρά κυρία της μόδας, καταλαβαίνω το πόσο στήριξε αυτά τα περιοδικά όπου ενδεχομένως να έκανε πράγματα τα οποία ας πούμε θεωρήθηκαν πάρα πολύ σημαντικές καινοτομίες. Μάλιστα κάποια στιγμή λένε ότι μία από τις καινοτομίες της ήταν να βάλει ένα πασίγνωστο μοντέλο να ποζάρει φορώντας ένα τζιν παντελόνι των 50 δολαρίων και ένα πολυτελές πουλόβερ το οποίο κόστιζε 10.000 δολάρια. Συγχωρήστε με, αλλά σε αυτό δεν βρίσκω πολύ έτους καμία καινοτομία. Μία ιδέα τέλος πάντων για να στηρίξει κανείς ένα lifestyle τύπο σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής, ναι. Αλλά αλλαγή προτύπων δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω. Αντίθετα, επειδή υπήρξε ας πούμε και τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια είναι τα πρότυπα τα οποία
Εν πάση περιπτώσει σταθερά προβάλλονται, τα πρότυπα είναι τα γνωστά. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το ξαναπούμε και ενδεχομένως αυτού του τύπου τα πρότυπα με ποιο τρόπο μπορεί να λειτουργούν στους νεότερους σου ή και στους μεγαλύτερους ανθρώπους σου.

Τι ωραίο τραγούδι, εδώ είμαστε. Ελπίζω δηλαδή να σας αρέσει. Είναι και 19, δεν προλαβαίνουμε να πούμε για πολλά πράγματα σε μια μέρα με εξαιρετικά πυκνή επικαιρότητα. Έχω διάφορα έτσι μηνύματα για το lifestyle, για έναν κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να πήρε πάρα πολύ στα σοβαρά τον εαυτό του και να τον πήραν και άλλοι στα σοβαρά, έτσι. Πάντως, πραγματικά, κάποιοι άνθρωποι πάρα πολύ απασχολημένοι με τον εαυτό τους, ενδεχομένως δεν πήραν είδηση ότι ο κόσμος άλλαξε. Μπορεί αυτή η αλλαγή του κόσμου να μην αρέσει σε κάποιους, δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρη ότι εκείνος ο κόσμος που έμεινε πίσω ήταν καλύτερος. Τέλος πάντων, στο βαθμό που άλλαξε, χθες ήμουνα με 25χρονους σε ένα εμπορικό κέντρο, όταν κάποια στιγμή είδαμε την Dakota Johnson, καταπληκτική, μια πανέμορφη νεράιδα, μη με βάλετε να την κρίνω σαν ηθοποιό, πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν θεά και μάλιστα ήταν ένα κομμάτι, μια φωτογραφία από μια σειρά φωτογραφιών, κάποιες από τις οποίες ήταν αρκετά σεξι, αλλά έτσι με ένα τρόπο σεξι λίγο ας πούμε πιο φιλικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πάντως σεξι. Υπήρχε αυτή εδώ η διάσταση και ρώτησα τους 25χρονους αν αυτή η πανέμορφη γυναίκα φορώντας ένα καταπληκτικό παντελόνι το οποίο δεν της πήγαινε απλά, ήταν σαν να ράφτηκε για αυτήν που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί και να έγινε με αφορμή τη συγκεκριμένη φωτογράφηση, αν βοηθά τις πωλήσεις του παντελονιού ή δεν τις βοηθά τις πωλήσεις του παντελονιού. Και καταλήξαμε στο ότι μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι φορώντας το ίδιο παντελόνι γίνονται λίγο Dakota Johnson, κάποιοι άλλοι όμως θα αποθαρρυνθούν και δεν θα το πάρουν, ακριβώς γιατί τους βάζει μπροστά τους ένα τέτοιο εξεπέραστο πρότυπο ομορφιάς που λένε όχι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό για μένα. Ακριβώς επειδή ο κόσμος αλλάζει και επειδή η στάση απέναντι σε αυτά τα πρότυπα, τα οποία είναι πραγματικά άφταστα, τέλος πάντων για όσο καιρό κρατήσει ομορφιά, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα κείμενο της Guardian, το οποίο συνέκρινε εξώφυλλα μόδας. Υπήρχε μάλιστα στη Βρετανική Vogue Nicole Kidman, η οποία ξέρω, είναι πάρα πολύ στα πάνω της για κάποιους λόγους, κάποια άλλα εξώφυλλα τα οποία είχαν ηθοποιούς που προέρχονται από τα περίφημα Nippo Babies, και από την άλλη υπήρχε ένα εξώφυλλο το οποίο αντί για κάποιο μοντέλο είχε ένα σκυλί ράτσας Beagle, πολύ ας πούμε χαριτωμένο. Δεν ξέρω τώρα πώς βρέθηκε το σκυλί στο εξώφυλλο του περιοδικού μόδας, αλλά μοιάζει το σκυλί, το οποίο ήταν πολύ χαριτωμένο σκυλάκι, να είναι κάτι πολύ πιο φρέσκο, πολύ πιο πρωτότυπο και να τραβά περισσότερο την προσοχή των όποιων αναγνωστών έχουν τέλος πάντων απομείνει, που υπάρχουν αναγνώστες σε τέτοιου τύπου περιοδικά προφανώς, είναι ιστορικά περιοδικά και μακάρι να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ωστόσο, οι αλλαγές μοιάζει να είναι συγκλονιστικές, με τα σκυλιά πραγματικά να κατακτούν τα εξώφυλλα της μόδας, ενώ το εξώφυλλο της Βρετανικής Vogue με την Nicole Kidman διάβασα ότι χτύχασε το κοινό, καθώς πολλοί σχολίασαν ότι η φωτογραφία έχει επεξεργαστεί υπερβολικά, ενώ αρκετοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται πραγματικά για μια εικόνα η οποία δημιουργήθηκε ή μια εικόνα την οποία την έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι το ζήτημα. Είναι πράγματι αυτή η ομορφιά που προβάλλεται μια ομορφιά 100% πραγματική? Δεν ήταν ποτέ πραγματική, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάντοτε υπήρχαν εργαλεία που διόρθωναν πράγματα ώστε τελικά αυτά να μην έχουν κάτι το ανθρώπινο, γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι έτσι ένα ανθρώπινο σώμα. Συνεπώς, ένα σκυλάκι στο εξώφυλλο ενός περιοδικού μοιάζει να είναι κάτι πολύ πιο κοντά σε αυτό που λέμε πραγματικός κόσμος, και με αυτή την έννοια κάτι το οποίο μας αφορά πιο βαθιά.

Πολύ ενδιαφέρον κείμενο, δεν προλαβαίνω βέβαια να πω τίποτε γι' αυτό, του Θεόδωρου Παντούλα, «Επιτηρίδας και αμαχία» δημοσιεύεται στο Φρέα και που έχει να κάνει με αυτήν την, ας το πούμε, διαδικτυακή μάχη περί πρωτοπορίας που προέκυψε μέσα στον Αύγουστο με πρωταγωνιστές τη δημοσιογράφο Τίνα Μανδυλαρά και το συγγραφέα Μακρυδάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με ένα σχόλιο του Δημήτρη Αγγελίου, που είναι και ο διευθυντής του περιοδικού, ήταν μία αψιμαχία η οποία αδίκησε τους πρωταγωνιστές και όπως έκριναν οι άνθρωποι του Φρέαρ, δεν ξεμάκραινε από την οκνηρία του να πει κανείς «Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει». Μ' αρέσουν τα κείμενα της Μαδηλαρά, δεν μ' αρέσει η λογοτεχνία του Μακρυδάκη ή, εν πάση περιπτώσει, το αντίστροφο. Τέλος πάντων, ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η διαμάχη αυτή μέσα στα κοινωνικά δίκτυα ήταν αποκαλυπτικά για το πώς τέτοιου τύπου μάχες θα μένονται από εδώ και στο εξής και ποιο θα είναι το βάθος και το περιεχόμενό τους. Να πούμε ότι αυτή η ιστορία έχει λιγάκι πλέον τελειώσει, όχι λιγάκι, έχει τελειώσει, διότι έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι διαμάχες οι οποίες προκύπτουν στα καλά του καθημένου, είναι έντονες, αλλά έχουν μια πάρα πολύ σύντομη ζωή. Όσο εδώ ήταν για σήμερα το Λίγη Κίνηση του Δρόμου και των Μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία, με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Μπαρμπαριά και Τούνεζι, θα με πεις εμένα μπάρμπα. Νίκος Κακαρίκος, αυτή η μορφή της ηχοληψίας. Με είπε μιλάς μπάρμπα, μιλάω. Λοιπόν, χθες βράδυ, πρέπει να το κόψω γιατί παραφυλάτε. Χθες βράδυ, δεν επιβεβαίωσα απλά αυτά που πίστευα. Τα δεκαπλασίασα για το πιο μαγικό πλάσμα που εμφανίστηκε στο ελληνικό τραγούδι τις τελευταίες δεκαετίες. Εκεί, με φόντο τη θάλασσα του Θερμαϊκού στην Αρετσού και είχε τη φοβερή ιδέα και απορώ τόσα χρόνια γιατί δεν το κάνουνε στο Παραθυναλός, η ίδια το ζήτησε να γυρίσουν τη σκηνή προς τη θάλασσα, να βλέπουμε τη θάλασσα. Τόσο καιρό βλέπαμε Αλαντάλα και Μαγδάλα και ζήτησε επί σκηνής η Μαρία να παραμείνει στο υπόλοιπο Παραθυναλός έτσι και ελπίζω να ακούει η Χρύση, να ακούνε όλοι εκεί στο Δήμο της Καλαμαριάς και να μην τη γυρίσουν τη σκηνή αλλιώς. Ήταν φοβερό να βλέπεις τη θάλασσα και απέναντι τα προάστια και τα φωτάκια που αναβόσβηναν και το φεγγάρι. Εκεί λοιπόν αυτό το απίστευτο κορίτσι με αυτό το εκπληκτικό ταλέντο, με αυτή τη φωνή που σπάνια συναντά κανείς, να έχει τέτοιες δυνατότητες, τη μια στιγμή να είναι μενάδα με απίστευτους λαρυγγισμούς και την άλλη στιγμή να είναι ένα τσακισμένο πλάσμα που τραγουδά για την αγάπη ή για την διαταραχή της ψυχής ή. Ο ίδιος άνθρωπος επί σκηνής να μεταμορφώνεται σε ένα μαχητικό πολιτικό πλάσμα και μετά σε ένα ερωτευμένο κορίτσι. Μοναδική Μαρία Παπαγεωργίου.

Αυτό το ασύλληπτο κορίτσι λοιπόν που γεννήθηκε σε μια ψηφιακή εποχή αλλά πατάει γερά και στο αναλογικό παρελθόν της ζωής μας ακόμα και αν δεν το γνώρισε καλά. Αυτό το κορίτσι που μπορεί τη μια στιγμή να είναι ένα ξωτικό, μια κοκκινομάλα που ύπταται πάνω από τη σκηνή και την επόμενη να χτυπάει τα τύμπανα ερμηνεύοντας ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου που κανείς δεν θα τολμούσε ποτέ να ερμηνεύσει μετά τη Δημητριάδη και όμως το ξεσκίζει η Μαρία. Αυτός ο βαθιά συνειδητοποιημένος άνθρωπος που δεν θα φοβηθεί να μιλήσει για τα τέμπη και την επόμενη στιγμή να αυτοτρολαριστεί πάνω στη σκηνή, να τσαλακώσει την εικόνα της ή να παίξει με τον κόσμο, είναι ό,τι καλύτερο είδα εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι, που το παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, από έφηβος πολύ συστηματικά το ελληνικό τραγούδι. Νομίζω ότι το ξέρω πολύ καλά, είναι από τα λίγα πράγματα που ξέρω τόσο καλά και δεν με εκπλήσει πια τίποτα. Μάλιστα θεωρώ ότι πολλά πράγματα που σώνει και καλά τα παρουσιάζουμε ως σπουδαία είναι πάρα πολύ μέτρια, γιατί αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί έχουμε ανάγκη να βγάζουμε συνέχεια καινούργια κούσματα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική που έχει απίστευτα πολύ δρόμο μπροστά του. Θα μου το θυμηθείτε, όλοι θα θέλουν να έχουν τη Μαρία στο πλάι τους στο μέλλον, όλοι μεγάλοι. Είναι μόνο 40. Και σκεφτόμουν φεύγοντας χθες από την πλάση της Αρετσούς ότι αν ζούσε στην Αγγλία θα ήταν η καινούργια Florence.

Μπράβο Μαρία, πραγματικά μπράβο. Είναι λίγες οι φορές που κάτι μπορεί να με ενθουσιάσει τόσο μα τόσο πολύ. Είναι ο 9.58, είναι Σεπτέμβρη πια εκεί έξω. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. 23 13 338 456 958 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54 160. Και Viber, κυρίως Viber, 6930 078 291. 6930 078 291.

Λοιπόν, χθες έλεγα εδώ τέτοια ώρα ότι κουρεύαν τα κλαδιά στην Εγνατία στο πλαίσιο του καλοπισμού της πόλεως με την άφιξη των επισήμων. Λίγη ώρα μετά έγραψε στον τοίχο μου ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διαμαντάκης, αφού ο άνθρωπος μου έδωσε και στοιχεία για το πόσα δέντρα έχουν φυτευτεί προς τιμήν του, ότι αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται, λέει, για καλοπισμό, αλλά το ζήτησε η ελληνική αστυνομία. Χαίρομαι πολύ που η ελληνική αστυνομία αγαπάει τα δέντρα, αγαπάει το πράσινο και φροντίζει για τον καλοπισμό τους. Όμως, επειδή δεν λέω ποτέ τίποτα στην τύχη, σήμερα το πρωί είναι 3-4 Κυπουροί στο κάτω μέρος της εκθέσεως, εδώ σε εμάς παρακάτω από το ραδιόφωνο, με τεράστια σακούλια με χώμα και φυτεύουν μπροστά στην έκθεση. Φαντάζομαι και αυτό η ελληνική αστυνομία θα το ζήτησε.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Είναι 10 και 10 πια πρώτα λεπτά το πρωινό της Τρίτης που το ημερολόγιο δείχνει Σεπτέμβρης και το μυαλό οφείλει να μαζευτεί προς τα πίσω. Δεν τα καταφέρνει πολύ εύκολα. Ευτυχώς που και που υπάρχουν δώρα σαν το χθεσινό βραδινό με τη συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου και χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, γιατί καταρχήν ήσασταν όλοι εκεί. Τουλάχιστον τρεις ακροατές του 958 ήταν εκεί και μοιράστηκαν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα και την ίδια συγκίνηση. Αλλά και όσοι δεν ήταν, θεωρούν πάνω κάτω αυτά που είπα λίγο πριν κι εγώ για αυτό το κορίτσι με την θεϊκή φωνή και την ακόμα θεϊκότερη παρουσία. Λοιπόν, Αγγελική Μπρέλ φροντίζει τον ήχο τώρα, Γιώργος Τούλας θα είναι μαζί σας μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54160 και Viber 6930 078 291.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της Τρίτης που κουβεντιάζει ο κόσμος για την αναγκαιότητα ή όχι το να δεθούν τα τρεις και τα τετράς και τα πεντάκις δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια κλπ. Για αμυντικούς εξοπλισμούς την ώρα που υπάρχουν τόσα κέρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της ζωής μας. Πόσοι άνθρωποι θα γινόταν ευτυχισμένοι με αυτά τα δις και τα τρεις στα αλήθεια.

Είναι η εποχή που γίνονται τα σχέδια, που ανακοινώνονται οι ταινίες που θα παιχτούν τη φετινή χρονιά, οι θεατρικές παραστάσεις που ετοιμάζονται, οι συναυλίες και οι συνεργασίες. Είπε και χθες βράδυ η Μαρία Παπαγεωργίου ότι θα τραγούδαγε τα δευτερότριτα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά η ευνηδιαστική ασθένειά του θα στερήσει αυτή τη συνεργασία. Σας είπα και στην αρχή, πιστεύω πως όλα τα μεγάλα είναι μπροστά στο δρόμο αυτής της κοπέλας. Όλοι θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί της. Είναι η εποχή που γίνονται τα σχέδια, που λες θα βάλω στην ατζέντα ετούτο ή εκείνο. Θα ονειρευτώ τις νύχτες του χειμώνα να είναι λίγο πιο τρυφερές με τα πράγματα που αγαπώ, με τους ανθρώπους που αγαπώ. Το έχεις ανάγκη αυτό να το κάνεις. Όλοι έχουμε ανάγκη να κοιτάμε μπροστά και να υπάρχει λίγο φως.

Λοιπόν, έχει μια καινούργια έρευνα σήμερα το News 247 ότι η εργένικη ζωή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Άρα μπορεί να σε τρελάνουν οι έρευνες. Μέχρι τώρα ισχυρίζονταν ότι η συντροφικότητα σε ένα γάμο ή σε μια σχέση είναι ιδανική για την υγεία. Τώρα μια ψυχολόγος, λέει, διερευνήτρια, διευθύντρια του Bay Area CBT Center και τα λοιπά, λέει πως το να είναι κάποιος single και να ζει μόνος του έχει πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες διερεύνησης του εαυτού και πολλά άλλα. Εντάξει, διαλέγεις κατά περίσταση την έρευνα που σε συμφέρει προφανώς.

Διαβάζω ένα σχέδιο εδώ για το πώς θα αποσυμφορηθεί από σήμερα η Αθήνα και το κυκλοφοριακό της. Λέγεται Traffic Commander και μπαίνει, λέει, σε λειτουργία από σήμερα, από την τροχέα. Έχει drones, έχει κάμερες, έχει. Τα οποία θα δρούν αστραπιαία, δηλαδή όταν θα βλέπουν το έμφραγμα, το κυκλοφοριακό, θα σπέβδουν, λέει, τροχονόμοι με μηχανές και θα λύνουν το πρόβλημα. Ναι, ωραία και καλά όλα αυτά. Δεν λέει τίποτα για την ουσία του πράγματος, βέβαια, αυτό όλο το Traffic Commander. Ότι στην Αθήνα υπάρχουν δεκαπλάσια αυτοκίνητα από τη σηκώνει πόλη, ότι ό,τι και να κάνεις στο Κηφισό, δεν πάει να κατεβάσεις όλη τη δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Το ποτάμι δεν σηκώνει όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Και ότι η μόνη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να εξασφαλίσεις τις κατάλληλες συγκοινωνίες σε μια πόλη για να μην αναγκάζεται ο κόσμος να πάρει το αυτοκίνητό του. Όσα Traffic Commander κι αν φέρεις ανακουφιστικά, δεν νομίζω ότι θα πετύχεις αυτό το οποίο θα πετύχαινες διαφορετικά.

Είμαστε εδώ και ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μου ήρθαν τις τελευταίες μέρες είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει κάνει, λέγεται Anka Project. Κάτι τέτοιο είχα δει μόνο στη Γερμανία το 2011, όταν μας είχε προσκαλέσει το Goethe να δούμε δημιουργική οικονομία σε όλη τη Γερμανία. Μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημιουργικής απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων και δράσης ηθικής παραγωγής μέσω ενός εργαστηρίου ραπτικής, δούλεψε με μετανάστες στην Ελλάδα και έφτιαξε και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με προσωπικές ιστορίες ανθρώπων από το εργαστήριο ραπτικής και χρησιμοποιώντας τη μόδα ως εργαλείο ένταξης. Ακριβώς αυτό το πράγμα είχα δει τότε στο Βερολίνο. Το είχε κάνει ο φίλος Μάρης Καλαντίδης και ήταν από τα πράγματα που ήταν πολύ καινούργια για την Ευρώπη. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι το έκαναν και εδώ αυτή τη στιγμή και το χαιρόμαστε στην Ελλάδα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ. Η πιο ζώρικη ιστορία που διάβασα σήμερα το πρωί είναι αυτή της οικογένειας. Ίσως τη θυμάστε. Πριν 2 χρόνια είχαν μετακομίσει στο Φουρνά της Βρετανίας, ένα από τα χωριά που ήταν κάποτε εξορία, τόπος εξορίας. Εκεί πέρασε στη Μαρκακόμη και στη Φουρνά ένα μεγάλο μέρος της Χούντας, η οικογένεια του Τριαρίδη, του Ντίνου και της Όλγας, της γυναίκας του, εξόριστη. Εκεί λοιπόν μετακόμισε μια οικογένεια με τα παιδιά της, 4 παιδιά, πριν 2 χρόνια, για να φτιάξουν, από ένα κάλεσμα για να μην ερημώσει το χωριό, πήγαν εκεί και φτιάξαν ένα σπίτι. Φτιάξαν και ένα μαγαζί που λεγόταν λίγο απ' όλα και πάλεψαν πάρα πολύ, αγαπήθηκαν πολύ, αγάπησαν τον τόπο, τους αγάπησε και ο τόπος. Αλλά 2 χρόνια μετά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, το όνειρο δεν κράτησε και μετακόμισαν ήδη στην Άξο, άφησαν πίσω αυτό τον αγώνα που έδωσαν τον τεράστιο. Και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και όταν τελειώνουν τέτοιες ιστορίες με έναν άδοξο τρόπο, αφήνουν πίσω, εκτός από μια γλυκόπικρη αίσθηση, και έναν επίλογο ο οποίος λέει ότι άξιζε να προσπαθήσεις ακόμα και αν χάθηκε η μάχη.

0: causerai enfin.
1: Η ιστορία σαν αυτήν που έλεγα λίγο πριν και διαδραματίστηκε στη φουρνά της Βρετανίας, της οικογένειας που δεν άντεξε πολύ, δεν άντεξε πάνω από 2 χρόνια και έφυγε για την Άξο. Ακούγονται συχνά μυθικές σε χωριά της Ιταλίας, λένε όλοι ότι δίνουν κίνητρα για να πας εκεί, να ζήσεις σε χωριά τα οποία είναι ξεχασμένα, εγκαταλειμμένα κτλ. Κτλ. Ιστορικά, και το κάνουν λέει στην Ιταλία, σου δίνουν με 1 ευρώ, ξέρω, ένα παλιό σπίτι το οποίο οφείλεις να συντηρήσεις και να ζήσεις εκεί. Ακούγονται όμως κάπως όλα αυτά στη σφαίρα του μύθου. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να σου περιγράψει ακριβώς μια τέτοια οικογένεια που έδωσε αυτή τη μάχη και τα κατάφερε. Και σε αυτό το θυμικό και σε αυτή την μυθοποίηση βασίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να το κάνουν πράξη και στην Ελλάδα, ίσως σε κάποιες περιοχές. Όταν όμως μπεις στη διαδικασία της αναμέτρησης με τη συνθήκη η οποία είναι εντελώς αφιλόξενη, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Δεν αντέχω να διαβάζω τις λεπτομέρειες αυτής της απίστευτης και φρικτής ιστορίας στην Κυψέλη. Πραγματικά από χθες έχω αποφύγει όσο μπορώ να αναμετρηθώ με μια τρομακτική πραγματικότητα. Απίστευτα άρρωστη. Προτιμώ να διαβάζω ωραίες εικόνες σαν αυτή της μάτας που λέει 1η Σεπτέμβρη και οι παραλίες επέστρεψαν στους πραγματικούς τους ενίκους. Οι τουρίστες φεύγουν σιγά σιγά για να καταστρέψουν πόλεις και τα φθινοπορεινά φέρεθρα. Τα κατσίκια μένουν. Έχω, λέει, το ύφος των κατσικιών που λέει ανήκει τη ηλιθιότητα του να πιστεύεις ότι θα στερεώσεις ομπρέλα στα 18 μποφόρτων και κλάδων. Μέα σεζόν και ας είμαστε, λέει, γενναιόδοροι να μοιραστούμε τα tips που θα σώσουν τον κόσμο. Αυτά. Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο από τις 9.30. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Νίκος Κακαρίκος και Αγγελική Μπρέλ φρόντισαν τον ήχο. Καλημέρα.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 1 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το 1985 εντοπίζεται το ναυάγιο του Τιτανικού. Το 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ένας από τους πιο διακεκριμένους επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα. Το 1854 γεννιέται ο Γερμανός συνθέτης Χούμπερτινγκ, συνέθεσε το πρώτο του έργο στην ηλικία των 7 ετών, δημοφιλές έργο του η παραμυθένια όπερα Hansel and Gretel. Το 1875 ήρθε στη ζωή ο Edgar Rice Burroughs, δημιουργός του θρυλικού Ταρζάν. Το 1924 γεννήθηκε η Άρντα Μαντικιάν, διακεκριμένη ελληνοαρμένη αμεσόφωνος με σπουδαία διεθνή σταδιοδρομία. Υπήρξε στενή φίλη και συμμαθήτρια της Μαρία Κάλλας. Προσέφερε ανεκτήμητο έργο στα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα. 68 ετών γίνεται σήμερα η κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια Gloria Estefan. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 1970 πεθαίνει ο Φρανσουά Μοριάκ, Γάλλος μυθιστοριογράφος, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1952. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους διανοούμενους και λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 2015 πεθαίνει ο Dean Jones, ο πρωταγωνιστής της κλασικής πλέον ταινίας «Κατσαριδάκι αγάπη μου». Το 1954 η ταινία «Σιωπηλός μάρτυρας» σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock και πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Grace Kelly κυκλοφορεί στους κινηματογράφους. Το 1986 ο Paul McCartney κυκλοφορεί το solo studio album του «Press to Play». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Και αν μας ακούτε ειδικά σήμερα από τις Κυκλάδες, μια ξεχωριστή καλημέρα σε εσάς. Είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο 958, μας ακούτε στα FM, 95,8 στα FM, στα πιο μακρινά μέρη διαδικτυακά, μέσω της σελίδας erteco.gr, αλλά και άλλων όμορφων σελίδων. Πάντως θα είμαστε παρέα μαζί από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Στη σημερινή εκπομπή ιστορίες από και για τις Κυκλάδες, μουσικές, τραγούδια, αποσπάσματα από το βιβλίο που κρατάω ήδη στα χέρια μου, της Κρίστης Στασινοπούλου, «Στα μονοπάτια των Κυκλάδων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οπορτούνα».

Κρίστη Στασινοπούλου, στα μονοπάτια των Κυκλάδων. Τα νησιά των Κυκλάδων μοιάζουν με πλανήτες στο διάστημα. Αυτόνομοι κόσμοι, σκορπισμένοι στο πέλαγος. Ένας μικρός γαλαξίας που αρμενίζει στο άπειρο του αλμυρού νερού. Καράβια πλέουν ανάμεσά τους εδώ και χιλιετίες. Θυμίζουμε εκείνη την παλιά σειρά επιστημονικής φαντασίας και πώς ταξίδευε το διαστημόπλοιο Enterprise ανάμεσα στα ουράνια σώματα. Αγωνία όταν το σκάφος πλησίαζε έναν καινούριο, άγνωστο πλανήτη με την εικόνα του να μεγαλώνει σιγά σιγά στη γιγαντοοθόνη του πιλωτηρίου. Στη συνέχεια ο πλανήτης μίκραινε ξανά, κατέληγε μια φωτεινή κουκίδα στην άκρη της οθόνης μέχρι που χανόταν εντελώς, καθώς το διαστημόπλοιο συνέχιζε το ταξίδι του στο διάστημα.

Κυκλάδες. Και έτσι όπως βλέπουμε και από το κατάστρωμα ενός πλοίου τα βουνά, τα φαράγγια, τα κτίσματα, τους ανεμόμυλους να μεγαλώνουν όσο πλησιάζουμε σε ένα νησί. Δένει το καράβι, αδειάζει κόσμο και αυτοκίνητα και όταν αναχωρεί αρχίζουν πάλι όλα αυτά να μικραίνουν και να απομακρύνονται σιγά σιγά και τελετουργικά, καθώς ο καπετάνιος βάζει πλώρη για το επόμενο λιμάνι. Νησιά κοντινά, νησιά μακρινά, άλλες φορές διακρίνονται ολοκάθαρα, νομίζεις θα απλώσεις το χέρι και θα τα αγγίξεις, άλλες ύπτανται θολά στο βάθος, ανάμεσα στις ομίχλες και τους υδρατμούς. Πιο ωραίο ακόμα όταν από την κορυφή του ενός νησιού κοιτάς το απέναντι νησί και αναγνωρίζεις σημεία στα οποία έχεις βρεθεί. Εκείνο τον απότομο γκρεμό, εκείνο το φούρνο, εκείνο το εκκλησάκι, μονοπάτια που έχεις περπατήσει, διαδρομές που έχεις κάνει και το ανάποδο. Όταν από εκεί απέναντι αγνάντευες το σημείο που βρίσκεσαι τώρα και έλεγες «Θέλω κάποτε να πάω εκεί».

στα μονοπάτια των Κυκλάδων και ακόμα περιπλανιόμαστε στα μονοπάτια τους, γοητευμένοι ταξιδευτές, πεζοπόροι, περιηγητές, οι σημερινοί εραστές των Κυκλάδων. Αλλάζουμε λιμάνια και αραξοβόλια, κολλάμε για χρόνια σε ερημικές καβάντζες ή περιφερόμαστε από νησί σε νησί, ιχνηλατώντας τις πανάρχαιες διαδρομές των μονοπατιών τους. Για αυτά θέλω να γράψω. Έτσι όπως ήταν τις δεκαετίες που τα πρωτοανακαλύψαμε και μαγεμένοι μάζευα τις ιστορίες τους. Έτσι όπως κυλάει η ζωή στις Κυκλάδες μέχρι και σήμερα, τον 21ο αιώνα. Τόσο διαφορετική αλλά και τόσο ίδια με τα παλιά χρόνια.

Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, αλλά είναι κυρίως η Κρίση Ασυνοπούλου, της οποίας το βιβλίο κρατώ στα χέρια μου, και από αυτό διαβάζουμε ιστορίες από και για τις Κυκλάδες, ακούμε μουσικές, τραγούδια, και το βιβλίο έχει τον τίτλο «Στα μονοπάτια των Κυκλάδων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οπορτούνα.

ο τελευταίος των Ξωμάχων. Ο Μανώλης ήταν ένας από τους παλιούς και πιο έμπειρους τεχνίτες πέτρα στην Ανάφη. Μαζί ήταν και ο μοναδικός τσαμπουνιέρης των Γλεντιών του νησιού. Ένας από τους τελευταίους Ξωμάχους των Κυκλάδων, εκείνους που ζούσαν ολομόναχοι σε απομακρυσμένα ερημικά σημεία των νησιών τους και με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, σε συνθήκες που θύμιζαν μέχρι και νεολιθική εποχή. Από τότε που πέθανε η γυναίκα του, ο Μανώλης άφησε το σπίτι του στη χώρα και πήγε και έμεινε στην ερημική κατοικιά του, μια πέτρινη αετοφολιά, χτισμένη με τα χέρια του, στην απόκριμνη κορφή ενός ακόμα ακροτηρίου του Αιγαίου με το μυθικό όνομα Δράπανος. Μυθικό, αφού όπως λέει ο μύθος, παρασυρμένος από τη μάνα του Τιγαία ο Κρόνος, σκότωσε και διαμέλισε τον πατέρα του τον ουρανό με ένα δρεπάνι και μετά το πέταξε ματωμένο στη θάλασσα μπροστά του. Πολλά απότομα, άγρια και βραχώδη ακροτήρια στη χώρα μας κουβαλούν αυτό το φροηδικό αιματηρό τοπονύμιο, Δράπανος.

Στα μονοπάτια και τους δυο όλους και όλους χωματόδρομους της Ανάφης, όπως και όλων σχεδόν των νησιών και των βουνών, δεν υπήρχαν ακόμα τότε οι ταμπέλες που σηματοδοτούν τις πεζοπορικές διαδρομές. Τα περισσότερα μέρη δεν υπήρχαν καν τουριστικοί χάρτες. Πόσο μάλλον κινητά, με GPS, υψομετρικούς δείκτες, μέτρημα βημάτων και όλες τις σημερινές τέτοιου είδους εφαρμογές που χαλάνε το σασπένς και τη μαγεία της περιπέτειας. Κλεισμένα τα μονοπάτια από τους θάμνους και τα βοτάνια, τις πέτρες και τους πεσμένους βράχους, δύσκολα τα ξεχώριζε από τα μικρά χωμάτινα περάσματα των κατσικιών. Μέχρι και διάσπαρτα, μαρμάρινα κομμάτια αρχαίων αγαλμάτων διέκρινε πότε-πότε να προβάλλουν μέσα από τις μισογκρεμισμένες πεζούλες. Το νησί ολόκληρο, άσπαρτο εγκαταλελειμμένο, με τις ερυπωμένες κάθε τόσο κατοικίες στη μέση του πουθενά, να σου ταράζουν την καρδιά αλλά και τη φαντασία. Οπότε χανόμασταν στα μακρινά εκείνα περπατήματα και πάνω που μας έπιανε η νύχτα, η πείνα και οι γκρίνιες, σου τόπα εκεί έπρεπε να είχαμε στρίψει, οι φρέσκες καβαλίνες κάποιου γαϊδουριού ήταν το σημάδι ότι πάμε σωστά. Ήταν σαν να μας έλεγαν «Καλά πάτε παιδιά, πέρασα κι εγώ από εδώ». Και ποιος να ήταν άραγε εκείνος που περνούσε από εκεί με το γαϊδούρι του πριν από μας και μας γλίτωνε κάθε τόσο από το να γυρνούσαμε όλη νύχτα στα κατσάβραχα ψάχνοντας το δρόμο μας. Ένα μπλε πακέτο τσιγάρων, μάρκας πρώτων, πεταμένο εκεί στο πλάι. Ήτανε τις πιο πολλές φορές το σημάδι ότι ναι, ετούτο πρέπει να είναι το μονοπάτι που οδηγεί στη χώρα. Και καλά να είναι ο αγωγιάτης με το γαϊδουράκι του που γυρνώντας κουρασμένο σπίτι του κάπνισε το τελευταίο του τσιγάρο και πέταξε ανέμελα το άδειο πακέτο στο πλάι του μονοπατιού. Έτσι και τον συναντήσαμε πρώτη φορά τον Μανώλη και τον αναγνωρίσαμε. Καθισμένο στο στέκι και με το κουτί του, των τσιγάρων πρώτων, ακουμπισμένο πάνω στο τραπέζι του. Δες, αυτός πρέπει να είναι που μας σώζει κάθε που χανόμαστε.

Η δημοφιλής για την αυθεντικότητά της και γεμάτη τουρίστες πλέον παραδοσιακή ταβέρνα του Παναγιώτη ήταν τότε, στις αρχές του 90, μία και μόνο καμάρα. Παντοπολείο, τηλεφωνείο, καφενείο και ψητοπολείο της βόρειας πλευράς της χώρας. Εκεί είχαμε την τύχη να περνάμε νύχτες ολόκληρες, παίζοντας και τραγουδώντας μαζί με τον Μανώλη και την τζαμπούνα του και με τον Παναγιώτη στο τουμπί, φτιαγμένο από μεταλλικό κουτί.

Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος. Πολλά χρόνια πίσω παρουσιάζαμε μαζί με το Γιάννη Μπαχ, πιάνο φωνή, τα τραγούδια του Χατζηδάκη από τον Καπετάν Μιχάλη. Η μουσική συνεννόηση του λυρικού υπερπιανίστα με τον τραχή τσαμπουνιέρι του πιο μακρινού και απομονωμένου ακόμα τότε νησιού των Κυκλάδων ξεκίνησε με μια τέλεια αρμονία των δύο μουσικών άκρων. Μετά από κάμποσα γεμίσματα και αδειάσματα των ποτηριών κατέληξε και αυτή σουρεαλιστική. «Μανώλη μου, παίξε μου τώρα την μπρατσέρα». «Κύριε Μπαχ μου, δεν παίζεται η μπρατσέρα με το όργανο. Δεν παίζεται, κύριε Μπαχ μου». «Παίξε τη μου, βρε Μανώλη, την μπρατσέρα που τόσο μου αρέσει και έχω χρόνια να την ακούσω». «Δεν παίζεται, κύριε Μπαχ μου, δεν παίζεται η μπρατσέρα με το όργανο». Η ίδια ακριβώς τυχομυθία επαναλήφθηκε κάμποσες φορές εκείνο το βράδυ, ανάμεσα στα πολλά τσουγκρίσματα των ποτηριών. Δεν μας την έπαιξε τελικά την μπρατσέρα ο Μανώλης. Όμως εκείνο το «κύριε Μπαχ μου» κλείδωσε ανάμεσα στις αστείες προσφωνήσεις που έκτοτε χρησιμοποιούμε μεταξύ μας με το Στάθη. «Παίζουμε τώρα το έρχεται χειμώνας». «Δεν παίζεται, κύριε Μπαχ μου, το έρχεται χειμώνας. Δεν το έβγαλα ακόμα στο αρμόνιο».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Στα μονοπάτια των Κυκλάδων, Κρίση Σασινοπούλου από τις εκδόσεις Οπορτούνα και είμαστε στο κεφάλαιο και στην ιστορία με τον Ισιώτη τραγουδιστή του 21ου αιώνα. 5.30 το πρωί και το ολονύχτιο πανηγύρι στην ψησταριά του λιμανιού κοντεύει να τελειώσει. Ο πιο πολύς

Ο κόσμος έχει ήδη φύγει, όμως οι μεθυσμένες δοξαριές των τελευταίων τραγουδιών συνεχίζουν να αντιχούν στους άσπρους τοίχους των σπιτιών. Το τσιμεντένιο σοκάκι αχνίζει από το χυμένο αλκοόλ, κυριαρχεί η μυρωδιά από φτηνό ουίσκι, γνώριμη βαριά μυρωδιά των κέντρων της νύχτας, τόσο ατέριαστη εδώ στο ιδηλιακό Κυκλαδονήσι, που στα Ρουθίνια φτάνει συνήθως το ιόδιο της θάλασσας και οι μυρωδιές από τα θυμάρια και τα βοτάνια των βουνών. Καλεσμένος καλλιτέχνης στο γλέντι που τελειώνει ήταν όνομα μεγάλο της νύχτας και των τηλεοπτικών καναλιών, γέννημα και θρέμα του νησιού, καμάρι των συμπατριωτών του που κατάφερε και καθιερώθηκε και έγινε φίρμα σε όλη την Ελλάδα. Από μικρό τον θαύμασαν και έβγαιναν στα κατόφλια να τον ακούσουν κάθε σούρουπο όταν επέστρεφε από τα χωράφια, καβάλα στο μουλάρι του πατέρα του, τραγουδώντας δυνατά με την ψηλή παιδική φωνούλα του. Έμαθε να παίζει το λαούτο όπως πολλά από τα παιδιά του νησιού. Κατόπιν έμαθε από τους παππούδες και το βιολί με όλες τις νησιώτικες τσαρκάντζες του και τα τερτύπια που σε κάνουν να κλαις ή να χορεύεις. Μεγαλώνοντας όμως, όπως λένε, το γύρισε. Άφησε τα παραδοσιακά νησιώτικα και άρχισε να γράφει τραγούδια καινούργια δικά του, κάτι ανάμεσα σε νησιώτικα και λαϊκά, με στίχους που μιλούν για πράγματα σημερινά και με μια σύγχρονη των ημερών μας τηλεοπτική αισθητική. Και αν σε κάποιους δεν αρέσουν, ο κόσμος τα γουστάρει, τα ζητά, τα τραγουδά, τα χορεύει. Αποδείχτηκε περίτρανα αυτό τη νύχτα που μόλις πέρασε. Νωρίς το προηγούμενο βράδυ, καθώς τρώνονται τα τραπέζια για το γλέντι και άναβαν τα κάρβουνα και τα ηλεκτρικά ηχεία, πέρασε με το βιολί του μια βόλτα από το υπαίθριο πάλκο να δοκιμάσει τα ηχητικά πριν αρχίσει να έρχεται ο κόσμος. Γιατί μπορεί τα νεονησιώτικα τραγούδια να φαίνονται σε κάποιους φτηνά και αγοραία, όμως εκείνος ο ίδιος που τα έγραψε τα αγαπά και τα σέβεται. Που του έφεραν ψηλά μεροκάματα και δόξα. Και πιο πολύ που όταν τα παίζει θέλει να ευχαριστιέται και να εφραίνει τη ψυχή του, όπως ευχαριστιόταν όταν παιδί ακόμα τραγουδούσε με στεντόρια φωνή πάνω στο μουλάρι του πατέρα του. Το προηγούμενο βράδυ γυρίσαμε στο δωμάτιο συζητώντας οι δυο μας και πέσαμε για ύπνο, ενώ από το πλαϊνό σοκάκι ακούγονταν οι διαπεραστικοί μικροφωνισμοί της σύντομης πρόβας ήχου που ξεκινούσε και η φωνή του ηχολήπτη «ένα-δύο, ένα-δύο», γνώριμα πράγματα. Και πώς θα την αντέξουμε αυτή τη νύχτα, να ρωτιόμαστε, νοσταλγώντας το φλίσβο των κυμάτων που μέχρι χθες ακουγόταν εδώ τα βράδια μαζί με τους μακρινούς νανοριστικούς ήχους από τα μαχαιροπύρουνα και τις κουβέντες των λιγοστών πελατών της γειτονικής ψισταριάς. Εκείνη τη στιγμή όμως, ανάμεσα στα σφυρίγματα των μικροφώνων, τις φωνές του τεχνικού και των γκαρσονιών που ετοίμαζαν τα τραπέζια, ακούστηκε μια ηχητική υπέρβαση από εκείνες που σε κάνουν να τριχιάζεις. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης της νησιώτικης πίστας, θέλοντας να δοκιμάσει πώς ακούγεται στο μόνιτορ το βιολί του σε όλες τις διαφορετικές θέσεις των δαχτύλων του και τις αντίστοιχες νότες, έπαιξε έτσι για πλάκα διάφορα και πανεύκολα ένα γρήγορο αυτοσχεδιασμό, ξετυλίγοντας από κάτω έως ψηλά στην ταστιέρα του βιολιού του ένα ταξίμι πάνω σε έναν από τους πιο γνωστούς νησιώτικους δρόμους. Μα σκόπηκε η ανάσα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ομολογήσαμε θαμπωμένοι και ντροπιασμένοι για τις προηγούμενες σκέψεις μας. Ο άνθρωπος αυτός, πέρα από αυτό που λένε μουσικό ταλέντο, κουβαλάει ατόφια στο DNA του όλη την νησιώτικη μουσική παράδοση. 5:30 το πρωί και το ολονύχτιο πανηγύρι στην ψισταριά του λιμανιού τελείωσε. Ο κόσμος έφυγε τρικλίζοντας για τα σπίτια του. Τα γκαρσόνια εξουθενωμένα μαζεύουν τα τραπέζια. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ανήμπορος να σηκωθεί και να κατέβει από το πάλκο, κάθεται ακόμα εκεί πάνω μόνος του σε μια από τις καρέκλες της ορχήστρας και γρατζουνάει το βιολί του με αδύναμες δοξαριές. Και είναι τώρα οι δοξαριές αυτές παρόμοιες με εκείνες του σύντομου αυτοσχεδιασμού που ακούστηκε απρόσμενα στην απογευματινή πρόβα ήχου κάμποσες ώρες πιο πριν. Σκοπή παλιή, ξεχασμένη, θαμμένη στα βάθη του ασυνείδητου, στα βάθη του πελασγικού DNA. Είναι η αληθινή ψυχή του τραγουδιστή που έχει ξενιτήσει, έχει αφήσει το κυνήγι της δόξας, του μεροκάματο, της καριέρας, της όποιας αποδοχής είναι από τους γκρινιάριδες μορφωμένους και χορεύει παθιασμένα και ελεύθερα μαζί με τους γλάρους πάνω από τα ήσυχα νερά του λιμανιού. Ένας αλμυρός ήλιος σκάει στον ορίζοντα
για να ακούσει κι αυτός και να θαυμάσει το θαύμα.

Είναι πάντα 958 τη ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σα. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί, διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο της Κρίστας Σινοπούλου «Στα μονοπάτια των Κυκλάδων», εκδόσεις Οπορτούνα.

Τα 7 πρόσωπα της πέτρας. Κάθε πέτρα έχει 7 πρόσωπα, είπε ο Κυρτάσος, και από τη στίβα πλάι του σήκωσε με τόνα του χέρι μια τεράστια κοτρόνα να μας δείξει. Να δείτε, ένα πρόσωπο από εδώ, άλλο από εδώ, άλλο από την άλλη, εδώ εξέχει, εδώ κάνει βαθούλωμα. Στριφογύρισε με το χέρι του τη βαριά κοτρόνα κάμποσες φορές για να τη βλέπαμε από όλες τις πλευρές. Είδαμε πως μπλέκονταν επάνω της τα διαφορετικά χρώματα των πετρωμάτων που την αποτελούσαν και πέρασε πάλι από το νου μου εκείνο το «όπως πάνω, έτσι και κάτω, αλλά λίγο διαφορετικά». Άρχισα πάλι μέσα μου να αμπελοφιλοσοφώ περί της ενότητας των πάντων. Ευτυχώς ο Κυρτάσος συνέχισε με κάτι πιο πρακτικό και χρήσιμο. «Η τέχνη είναι να κρατάς ατόφια και τα 7 πρόσωπα της κάθε πέτρας και να τα διασταυρώνεις σωστά». Τα βάζεις έτσι ώστε οι προεξοχές και οι γωνίες τους να θηλυκώνουν. Μετά διαλέγεις από τις μικρότερες πέτρες ποια ταιριάζει να μπει στο κάθε κενό να το γεμίσει. Άλλη φαρδουλή, άλλη επίπεδη, άλλη τριγωνική. Θέλει προσοχή αυτό, θέλει υπολογισμό. Κατόπιν, με πολύ λίγη λάσπη ή λίγο τσιμεντάκι, γεμίζεις τα μικρά-μικρά κενά που μένουν. Έτσι γίνεται ο τείχος στέρεος. Δεν πέφτει με το σεισμό, αλλά ούτε και με τον καιρό που περνά. Γιατί η λάσπη όπως και το τσιμέντο λιώνουν, φθύρονται με τα χρόνια. Δεν γίνεται να στηρίζεις με αυτά όλη την πέτρα. Ούτε και να φτιάνεις τις πέτρες τετράγωνες, σαν τσιμεντόλιθους, σαν τούβλα, και να τις βάζεις στη σειρά στοιχισμένες. Γιατί τότε, έτσι και κουνηθεί μία, πάει έπεσε ο τείχος ολόκληρος, έπεσε το σπίτι. Και να τη πάλι στο μυαλό μου οι παραλληλισμοί με τα ολόιδια τούβλα στη σειρά, που ντε και πέσει το ένα, έπεσαν όλα. Όσο μας έλεγε αυτά ο Κυρτάσος, ποτάμι έτρεχε στο πρόσωπό του ο υδρότας. Όμως από το λαχανιασμένο του στήθος ξεχυνόταν μια χαρά, μια τέτοια χαρά για εκείνο που φτιάχνε. Η ευτυχία του αυτή μας στήληξε και εμάς που τον ακούγαμε και σιγά μην γκρινιάζαμε για την δυνατή ζέστη και το μεσημεριάτικο ήλιο που έκυγε τα κεφάλια μας. «Άμα γυρίσετε το βράδυ θα το δείτε έτοιμο», είπε περήφανα και επέστρεψε στη δουλειά του. «Ευχαριστούμε Κυρτάσο. Ευχαριστούμε για τα πολύτιμα που μαθαίνουμε από σένα κάθε που σε συναντάμε ιδρωμένο στα περβόλια σου. Πιο πολύτιμα, πιο χρήσιμα, πιο ανεβαστικά από όλα τα βιβλία και τις θεωρίες του κόσμου».

το λαούτο του Μπαρμπαμιχάλη. Κυριακή απόγευμα, 4-5 φίλοι καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, μπροστά από το θεαματικό παράθυρο της κουζίνας του Πέτρου και της Αθηνάς, παίζουμε νησιώτικα και τζαμάρουμε. Ο Πέτρος στο λαούτο, η Αθηνά του Μπελέκη, Μιχάλης και Στάθης ακουστικές κιθάρες, εγώ φωνή και μπεντυράκι, αφήνουμε για λίγο τα όργανα στο πλάι, να γεμίσει πάλι το καραφάκι με τη ρακή και πριν τα ξαναπιάσουμε, μας διηγεί το Πέτρος μια ωραία ιστορία. Τόσο όμορφη μου φάνηκε εκείνη η ιστορία, στο πώς έφτασε στα χέρια του το πολύ παλιό καλό λαούτο που παίζει, που την έγραψα έτσι ακριβώς όπως μας τη διηγήθηκε. Έψαχνα να αγοράσω ένα λαούτο από τους γέρους του νησιού. Πολλά παλιά σπίτια στη χώρα έχουν ωραία όργανα που σκευρώνουν κρεμασμένα στους τοίχους, ηχωμένα στα μπάουλα. Είναι κρίμα. Ήθελα να βρω ένα, αλλά να μην ήταν και πολύ ακριβό. Θα το δίνα στο μάστορι, θα το φτιάχνα και θα είχα να παίζω. Πήγα να ρωτήσω τον Μπαρμπαμιχάλη που έπαιζε παλιά σε όλα τα πανηγύρια και τα γλέντια του νησιού. Ναι, είχε κάτι για πούλημα, μου είπε. Έβγαλε και μου έδειξε ένα παλιό λαγούτο. Το πήρα στα χέρια μου. Καλό ήταν, δουλεμένο και φερμένο. Μόνο χορδές καινούργιες ήθελε. Ίσως να του άλλαζα και τα κλειδιά. Το έπαιξε για κάμποση ώρα. Πόσο το δίνεις αυτό, Μπαρμπαμιχάλη? Τον ρώτησα διάφορα. Η αδιαφορία μου δεν ήταν για να παζαρέψω με τον παππούλη. Το όργανο, το λέω με ειλικρίνεια, δεν μου είχε μιλήσει. Ο Μπαρμπαμιχάλης με κοίταξε ερευνητικά. Ποια νοείς εσύ? Του τάδε ο γιος, ανιψιός του τάδε, η μάνα μου το γένος τάδε κτλ. Σηκώθηκε αργά κρατώντας την πονεμένη μέση του. Περίμενε, μουρμούρισε, γυρίζοντας την πλάτη του και μπήκε στο διπλανό δωμάτιο. Βρήκα την ευκαιρία να χαζέψω για λίγο γύρω μου το χώρο όπου ζούσε ο ενώδιος νησιώτης. Κάθε λογής ενθύμια ήταν κρεμασμένα στους πράσινους τοίχους. Ημερολόγια με ξεχασμένα τοπία του νησιού, φωτογραφίες από γάμους και βαφτίσια, ασπρόμαυρες φωτογραφίες πεθαμένων μέσα σε χρυσαφιές κορνίζες και ανάμεσά τους φινωμένες καρτ ποστάλ και άλλες φωτογραφίες χωρίς πλαίσιο από άλλους γάμους, άλλα βαφτίσια, άλλα γλέντια, με βιολιά, με τσαμπούνες, με ταούλια. Σε όλα πρωτοστατούσε η φιγούρα του Μπαρμπαμιχάλη με το λαούτο στα χέρια. Νέος, νεότερος, παλικάρι, γέρος, μεσήλικας παιδί, πάντα στο κέντρο του γλεντιού, με το λαούτο στα χέρια.

Και να το πάλι ο Μπάρμπας. Επέστρεψε από το διπλανό δωμάτιο κρατώντας εκείνο ακριβώς το ίδιο λαούτο των φωτογραφιών, έτσι όπως ξεπρόβαλε μέσα από το ξύλινο πλαίσιο της καφασωτής πορτούλας, μου φάνηκε στιγμιαία σαν μια ακόμα καδραρισμένη φωτογραφία από το παρελθόν. Έστρεψα την προσοχή μου στο όμορφο όργανο, προσπαθώντας να διώξω μια ακαθόριστη μελαγχολία που με κατέκλυσε. Ψηλάφισα τα φιλτισένια σχέδια πάνω στο ξύλινο καπάκι και γεννήθηκε τότε μέσα μου εκείνο το παράξενο συνέστημα ότι αυτή τη στιγμή την έχω ξαναζήσει. «Πάρε να το παίξεις», μίλησε ο Μπαρμπαμιχάλης. Πήρα στα χέρια μου το πανέμορφο και καλοδιατηρημένο όργανο, χωρίς να τολμήσω ούτε να κοιτάξω τον Μπαρμπά στο πρόσωπο. Δεν ήθελα να δει τη συγκίνησή μου, όχι για να παζαρέψω την τιμή, αλλά έτσι από βλακεία, από χαζοεγωισμό ίσως. Έβγαλα από την τσέπη μου τη μακρόστινη πένα, τη μαλακιά και άρχισα να παίζω. Ήταν κουρδισμένο βέβαια, δεν το είχε σε αχρηστία το λαούτο του ο Μπάρμπας. Τα μάτια του με κοίταζαν ερευνητικά. Ένιωθα σαν να περνάω από εξετάσεις. Το όργανο μεράκλωσε, άρχισε να μου οδηγείται τις ιστορίες του, ιστορίες για γλέντια, ξενύχτια, χαρές που είχε ζήσει, μου είπε για τα κρασιά και τις ρακιές που το είχαν ποτίσει, αλλά και τον υδρότα και τον κάματο των χεριών που το αγκάλιαζαν για να το παίξουν. «Αυτό είναι, Μπαρμπαμιχάλη», φώναξα μαγεμένος. «Τέτοιο όργανο ψάχνω. Ένα τέτοιο λαού το ονειρεύομαι μια ζωή να αποκτήσω». «Αυτό δεν το δίνω», μουρμούρισε ο γέροντας. «Το άλλο έχω για πούλημα. Αυτό δεν πουλιέται». «Να με συμπαθάτε. Δεν θα το αγοράσω, Μπαρμπαμιχάλη», του είπα. «Σ' αρέσει αυτό εδώ, ε?», με ρώτησε σκεφτικός ο παππούς. «Αυτό σου μίλησε». «Ναι», απάντησα ειλικρινά. Έξω είχε αρχίσει να βραδιάζει. Ο Μπαρμπαμιχάλης ανασηκώθηκε αργά, ανάψε το φως και την έγχρωμη τηλεόραση, τοποθετημένη πάνω στο ψυγείο, να δούμε τις ειδήσεις. «Κάτσε λίγο ακόμα», είπε, και με ξανατράβηξε προς τα μέσα. «Η κόρη μου έχει κόρες. Τα νύψια μου γίνηκαν και τα δύο επιστήμονες. Ο τρίτος μπήκε στο δημόσιο, στον Πειραιά δουλεύει, δεν τα πάει τα όργανα και τις μουσικές. Και εγώ γέρασα πια. Τα χέρια μου πονάνε από τα αρθρητικά, δεν μπορώ πια να παίζω. Αφού τα αγάπησες, πάρ' το εσύ το λαούτο. Εσύ θα το παίζεις, θα το φροντίζεις, να μην γεράσει και αυτό το καημένο και σιωπήσει. Κρίμα δεν είναι? Πάρ' το εσύ λοιπόν, χωρίς λεφτά. Δεν πουλιέται αυτό το όργανο. Αυτό το λαούτο χαρίζεται μόνο».

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο-Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο-Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο-Καστρό.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι πολλούς τρόπους επανέναρξης, από το να είμαστε πάλι εδώ, παιδιά μου, Αντρέα, ό,τι θέλεις, μέχρι το πιο απλό επίσης, το καλό μήνα, καλό μήνα, παιδες, καλό μήνα, κόσμε. Επίσης έτσι το χαλαρό, λοιπόν, τι λέγαμε, που είχαμε μείνει. Διότι έχουμε να τα πούμε κανένα μήνα, όχι λιγότερο, αλλά αλλάξαμε μήνα σίγουρα, πρωτομηνιά σήμερα, Σεπτέμβρης πια. Που τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι ο πρώτος φθινοπόρου, είναι σαφώς ο τελευταίος και ίσως και ομορφότερος του καλοκαιριού. Άλλωστε και οι θερμοκρασίες απολύτως καλοκαίρι θυμίζουν, σε αυτό συνδράμουν. Σεπτέμβρης και ο πρώτος της Ινδίκτου, για να θυμηθούμε για κάτι παλιά ιστορικά, με το όνομά του ετυμολογικά να κουβαλάει λατινικό αλφάβητο, από το Σεπτέμ που σημαίνει 7. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος, γιατί πολύ σωστά οι άνθρωποι ξεκινούσαν τότε κατά μία ανάψη από το Μάρτιο την καινούργια χρονιά, και όπως και πολύ σωστά θεωρείται η αρχή της Ινδίκτου, ο Σεπτέμβρης δηλαδή, η έναρξη επίσης χρονιάς, δηλαδή το ξεκίνημα για όλα όσα πρόκειται να κάνουμε από τώρα και μέχρι το να ξαναέρθει το επόμενο καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι ο Σεπτέμβρης πάντα είναι ο καιρός των προγραμματισμών, των προσαρμογών, του restart και του reset και όλα αυτά που λέμε, τα μοντέρνα, τα καινούργια. Εν ολίγης της επανέναρξης και της επικοινωνίας μας ξανά μέσα από το 958 με τη βόλτα μας.

Από τα μακρινά μπαράκια ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ με την μικρή τότε κόρη του στο «Κι άλλο καλοκαίρι πέρασε», στο μικρό όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ήταν και το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Σολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, ο συνήθως όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια. Εσάς βεβαίως, τους δέκτες σας, που άλλο να πάτε, άλλωστε σαν το 958 δεν έχει, με την επικοινωνία μας να υπάρχει και στο 23 13 338 456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54 160, και τελευταία μας ανακάλυψη εδώ, καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμπάσω, είναι το Viber, όπου τα λέμε με αποστολή μηνύματος και έναρξη της συνομιλίας επικοινωνίας μας στο 693 007 8291. Το αποθηκεύεται και μετά τα λέμε. Νομίζω ότι πρέπει επίσης κάτι να κάνουμε και να του βρούμε και ένα όνομα, να μην είναι απλώς ένας αριθμός, όπως έχουν κάνει τα αδελφά προγράμματα της Αθήνας. Αλλά αυτά βέβαια αφορούν περισσότερο τους πληροφορικάριους και τους τεχνικούς μας. Καλά δεν λέω, Νίκο Κακαρίκο? Πού να το φτιάξω εγώ, μπορώ? Δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να σας πω μονάχα ότι μου αρέσουν τα τραγούδια για το Σεπτέμβριο.

Αν θυμάστε τον δίσκο «Χάλια», εκεί υπάρχει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Το έχει γράψει μικρός ακόμη ο Φίβος. Άλλωστε και η φωτογραφία στο δίσκο, παιδική θα έλεγα, είναι ακόμη. Φίβος Δελιβοριάς, κάθε Σεπτέμβρη. Κάθε Σεπτέμβρη που περίπου έρχεται και το τέλος αυτού που έχουμε ονομάσει, ας πούμε, διακοπές, που έχουμε μάθει να λέμε διακοπές, που ως έννοια είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για απουσία από τα πάντα, γιατί δεν σημαίνει μόνο μια προσωρινή, ας πούμε, απουσία από τη γειτονιά που έχει αλλάξει έναν τόπο και πας ίσως κάπου αλλού. Δηλαδή οι διακοπές συνδέονται και με το ταξίδι ασφαλώς, με την απόδραση, με τις λίγες μέρες κοντά σε μια θάλασσα κατά κανόνα. Σημαίνουν και συνολικότερα νομίζω απόδραση από τις συνήθειές μας. Είναι μια παύση προσωρινή δηλαδή από όλες τις συνήθειες. Εγώ το αισθάνομαι αυτό ως ανάγκη. Να διακόπτουμε καμιά φορά και από επαγγελματικές δραστηριότητες, αλλά και από τους άλλους, έτσι, όλους τους μηχανισμούς αυτούς που έχουμε μπλέξει και μας εξουσιάζουν, τα social media, τα σχετικά, να κάνουμε μια αποτοξίνωση συνολική, δηλαδή ψυχοσωματική. Και κάπως έτσι το βλέπω και σε σχέση και με τις αναρτήσεις και τις δημοσιεύσεις που κάνουμε και τις επικοινωνίες μας όλες. Βέβαια, σε αυτές τις μέρες, αν υπάρχει κάτι που σίγουρα σταθήκαμε με στεναχώρια, ήταν η ανακοίνωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που είχε πει ότι αναβάλει τις συναυλίες του λόγω μιας πνευμονίας που τον ταλαιπωρεί επί μέρες μόνιμα, και του ευχηθήκαμε ολόψυχα περαστικά. Κατά τα άλλα, εδώ ξανά από σήμερα, πάμε δυνατά, που λέει και ο φίλος μου Θανάης ο μετρονόμος, πάμε δυνατά, ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι είναι στημένο και στα μέτρα τους. Πώς το είπα ένα τον άλλο, εμείς πάντα θα πολεμάμε, ακόμα και όταν νικιόμαστε, επί μονή μου βάσεως. Οπότε, τραγούδια σήμερα, εκπομπή προσαρμογής και συντροφιάς. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε να θυμηθούμε λίγο κάτι χιτάκια του καλοκαιριού.

Μια γάβια το καλοκαίρι με την Ντέμι εδώ να έχει κάνει αυτή την διασκευή στο αξεπέραστο «Όλα τα καλοκαίρια», χρόνια και χρόνια τώρα, τραγούδι από την Κέτι Χωματά, η πρώτη ερμηνεία, τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Αυτό το ωραίο δίδυμο, Γιώργος Παπαστεφάνου και Γιάννης Σπανός, Γιάννης Σπανός και Γιώργος Παπαστεφάνου, έδωσαν και ένα ακόμη αξεπέραστο και αγαπημένο από όλες τις διαχρονικά εφηβικές αγάπες τραγούδι. Είναι το επόμενο που έχει σειρά και αυτό στη διασκευή όμως θα ακούσουμε από ερμηνεία Ρένου Χαραλαμπίδη, παρακαλώ. Θυμήσου το Σεπτέμβρη. Θυμήσου το Σεπτέμβρη.

Το 1927 κλείνει 100 χρόνια παρουσίας του, ακρόασης του, το κομμάτι που ακούμε. Το 1927 γράφτηκε η original Missy Lou. Εκατό χρόνια και εκατοντάδες διασκευές, καταλαβαίνεις τώρα. Ίσως το πιο διάσημο ελληνικό κομμάτι, αυτό και ο Ζορμπάς, και μετά τα παιδιά του Πειραιά νομίζω. Εδώ στην Τροφιά Σιβόλτα, σήμερα 1η του Σεπτέμβρη, καλό μήνα, να ευχηθώ ακόμη μια φορά παιδες, να είστε καλά όποια βρίσκεστε, επιστροφή στις υποχρεώσεις σας, στις δουλειές, στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο, στη βιοτεχνία, στο αυτοκίνητο, στο μετρό, δεν ξέρω, ακουγόμαστε το μετρό, δεν έχω δοκιμάσει, αν έχει σήμα εκεί, μεγάλη υπόθεση στο μετρό, θα στα πω και αυτά σιγά σιγά. Κάτσε πρώτα να το κατανοήσουμε, να μπει λίγο καλύτερα μέσα στη ζωή μας. Εδώ στην τροφιά σας ο Νίκος Κακαρίκος, στην τεχνική επιμέλεια, και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή της μουσικής, ή ο Ουάσιγκτον στην διασκευή που ακούμε. Μας τέλειωσε. Μόλις μας τελειώσει, δώσε μας και το Live is Life. Να τελειώσει όμως πρώτα, γιατί είναι ωραίο αυτό.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Live is life, εμβληματικό κομμάτι. Έχει παιχτεί και έχει υποθεί σε πολύ μεγάλες συναυλίες και σε πολύ μεγάλες στιγμές επίσης όλα αυτά τα χρόνια. Στιγμές απείρου κάλους, βέβαια, ζει και η Θεσσαλονίκη τώρα αυτό τον καιρό, λόγω των εγγενείων που έγιναν με το μετρό, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχει και αυτή τα 100 χρονά, όχι συνεχώς λειτουργίας, αλλά από τον πρώτο χρόνο που λειτουργήσε, το 1926, έχει και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Για πρώτη φορά από ό,τι διαβάζω συμβαίνει αυτό. Φιέστες έχουμε πολλές λοιπόν αυτό τον καιρό και βέβαια και διαμαρτυρίες, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αλλιώς. Ζούμε μια εποχή τρομακτικής ακρίβειας, τα πάντα από τα καύσιμα μέχρι τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα. Είναι ψευδέστηση να επιμένει κάποιος, ας πούμε, και λίγο αυταπάτη για όποιον το πιστέψει, ότι οι περικοπές του 2 ή 3% οι μειώσεις τιμών θα επιφέρουν καμιά μεγάλη αλλαγή στις δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά. Είναι από τις καταστάσεις που τις βιώνει ο καθένας μας πια και ξέρει ότι στις 15 μέρες, στις 20 μέρες τελειώνει ο μισθός, τελειώνουν τα χρήματα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Κοντά σε όλα αυτά, βέβαια, πέρα από την ακρίβεια των καυσίμων, ήρθε και μια ανακούφιση, γιατί η χρήση του μετρό πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η παράδοση, έστω μετά τις τόσες καθυστερήσεις, διότι εδώ μιλάμε για μια 2-3 γενιές, ας πούμε, 40 χρόνια κράτησε όλη αυτή η ιστορία. Ακόμα και η λειτουργία της προέκτασης, επέκτασης προς Καλαμαριά με τη νέα γραμμή, και αυτή είχε πρώτο ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει Φεβρουάριο, μετά πήγαμε λίγο πιο αργά, και φτάσαμε να συμβεί τέλη Αυγούστου. Οι εκτιμήσεις λοιπόν γενικά είναι ότι είναι μεν θετικό αυτό το έργο που έχει ήδη συμβεί, ότι η πόλη έχει πια ένα έργο υπόγειο μετρό, με τις υπερβάσεις του, με την καταστροφή της αυθεντικότητας και της in-situ αξίας των αρχαίων της Βενιζέλου, το οποίο είναι ένα έγκλημα πραγματικά ασυγχώρητο, αλλά τι να πεις τώρα πια από τη στιγμή που δεν μπορείς, έχει καταστραφεί το in-situ, δεν μπορεί να επανέλθει με τίποτα. Επίσης όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και με άλλον σχεδιασμό συγκοινωνιακής ρύθμισης. Είναι ότι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, λαϊκές περιοχές που έχουν ανάγκη πραγματικά επίσης και από ένα φτηνό και γρήγορο μέσο μετακίνησης, έχουν μείνει εκτός σχεδιασμού. Μιλώ για την

τέχνη, νέα ευκαρπία. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι η πρόταση που υπάρχει και από πράσινους οικολόγους αλλά και από άλλους εδώ και χρόνια, η σκέψη για την καθιέρωση, για την λειτουργία τελικά στη Θεσσαλονίκη ενός μιας γραμμής ελαφρού με τραμ, είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό. Διότι το τραμ είναι επίσης ένα καθαρό μέσο και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη σύνδεση, αυτό το επιφανειακό τραμ, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και το αεροδρόμιο και τη Θέρμη, με κεντρικό στη μέση άξονα το μετρό. Γιατί από ό,τι διαβάζω, η επέκταση του μετρό, τώρα πολυλογώ λίγο παραπάνω, αλλά για δείτε τα κι εσείς και ακούστε τα και σκεφτείτε τα, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Η προέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο υπόγεια είναι ένα πανάκριβο έργο και δεν χρηματοδοτείται από κανέναν. Δεν βρίσκει δηλαδή χρηματοδότηση για να γίνει. Ούτε και προς τα δυτικά θα βρεθεί εύκολα χρηματοδότηση, και ας ακούμε μεγάλα λόγια. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε και παράλληλους τρόπους, συνδέσεις δηλαδή και των σύγχρονων, καλών, καθαρών αστικών λεωφορείων με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν όλες τις κάθετες διαδρομές της Θεσσαλονίκης, αλλά επίσης και με την επαναφορά μετά από τόσα χρόνια, από ό,τι το ξύλωσε η κυβέρνηση Καραμαλή. Νομίζω ήταν μέσα στην τέλη δεκαετία του 50, αρχές του 60, κάπου εκεί ξυλώθηκε δυστυχώς το τραμ από την Θεσσαλονίκη. Νομίζω λοιπόν ότι επήγει να επανέλθει και να δημιουργηθεί έτσι ένα πάρα πολύ σωστό δίκτυο όλης της κοινωνίας Θεσσαλονίκη. Επίσης βέβαια παράλληλα με τους ποδηλατόδρομους, να δεις μετά πόσο μειώνονται τα αυτοκίνητα, που ούτως ή άλλως δεν τα θέλουμε, έτσι που έχουν πάει και στο Θεό τα καύσιμα,

Δεν νομίζω ότι φθινόπωρο θα πει μόνο μελαγχολία, θα πει και συναυλία, θα πει και σινεμαδάκι στις γειτονιές, θα πει και καινούριες κυκλοφορίες βιβλίων, εντάξει θα πει και σχολεία, δεν λέω, αυτό ίσως είναι ένα θέμα γκρίνιας, ελαφριάς, αλλά υπάρχουν και τόσα ακόμη που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο. Χτες είχε μια καταπληκτική συναυλία, νομίζω σας τα έλεγε το πρωί και ο Τούλας, στην Αρετσού με την Μαρία Παπαγεωργίου. Εκεί το Summer in the City σε συνεργασία με το

παραθυναλός του Δήμου. Δίνει και άλλες ωραίες βραδιές, όπως αυτή που είναι στις 4 του μήνα, Παρασκευή με τους Λόκο Μόντο. 4 του μήνα βέβαια έχει και Βάχες με Τάγκερ Λίλης, εκεί και αν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό γεγονός για να το παρακολουθήσεις. Θα τα δούμε αυτά και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Για τα βιβλία που σου έλεγα για κυκλοφορίες και για σινεμά στις γειτονιές θα τα πούμε επίσης. Ωστόσο στέκομαι εδώ σε 3 πάρα πολύ ωραίους καινούριους τόμους που έβγαλε η εκδόση Μετρονόμος. Οι 2 είναι βιβλία του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, «Η Μεγάλη Παρασκευή των Ρασοευχίδων». Επανακυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο. Το άλλο είναι επίσης μία έκδοση του Γιώργου Ίκαρου Μπαμπασάκη, το «Ούζο Μαυσολίων Καπετάν Μιχάλης», και αυτό επανακυκλοφόρησε. Και το τρίτο είναι η επιστημονική, ας πούμε, συγγραφή με την επιστημονική επιμέλεια μάλλον του Ευρυπύρη Γαραντούδη, ένα βιβλίο που αφορά ποίηση, τραγούδι, μουσική ως έναν αξεδιάλυτο δεσμό. Έχει πολλά κείμενα, έχει μελέτες από νεοελληνιστές φιλολόγους, από μουσικολόγους, από συγκριτολόγους και από μουσικούς, και υπάρχουν και κείμενα μαρτυρίας τραγουδοποιών και στιχουργών. Όλα αυτά στο βιβλίο «Ποίηση, τραγούδι, μουσική, ένας αξεδιάλυτος δεσμός». Και τα 3 που ανέφερα είναι εκδόσεις Μετρονόμος. Και άλλα θα λέμε για βιβλία αυτές τις μέρες, αλλά να βάλουμε και μια μουσική ανάσα ξανά, να θυμηθούμε και ένα ακόμη τραγούδι του Σεπτέμβρη, που μονάχα τέτοιες μέρες το θυμόμαστε, αλλά είναι όμως και αυτό καθοριστικό και πανέμορφο. Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Κατσούλης, «Ένας μικρός γλυκός Σεπτέμβρης».

Μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βροχιά.

ξέρεις, στα ζει το μέλι του. Σας το παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπαταλίνο βάτι, στον κόρο πήγα μπρος, να τρέμουν τα κορίτσια

ξύπνες παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχωριστός. Καθώς παίρνουν τα χρόνια, γίνεται γνωριστός. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς. Κιτρίνα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ πάντα στη τροφιά σας η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, η 1η του Σεπτέμβρη και η 1η μετά από κάποια ολικοημερή άδεια, που είναι αλήθεια είχαν προγραμματιστεί να παίξουν παλιές εκπομπές από τον κύκλο Τεχνιέντος. Όμως κάποιο πρόβλημα που υπήρχε τεχνικό στην μετάδοση αρχείου από τα μηχανήματά μας δεν το επέτρεψε και έτσι ακούστηκαν πολλές λίστες. Ακούστηκαν μονάχα δύο νομίζω εκπομπές τις τελευταίες μέρες από τις παλιές εκείνες για τα ελληνικά συγκροτήματα. Και σήμερα ακόμα τώρα στην αρχή μας έκανε έτσι λίγο μια λαχτάρα. Παίζω δεν παίζω μας λέει ο υπολογιστής, αλλά εντάξει, τον γλυκό κοιτάμε και τα καταφέρνουμε. Σαν τον μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη που μόλις ακούσαμε, του Παντελή Θαλασσινού με τον Ηλία Κατσούλη να γράφει τους στίχους για τον απειλιώτη τον άνεμο. Τι ωραία λέξη για αυτόν τον Λεβάντε, τον αρχαιοελληνικό άνεμο. Από εκεί προέρχεται και η ονομασία απειλιώτης, αυτός ανατολικός που πνέει στην δυτική Μεσόγειο, θάλασσα κλπ. Πού θα πάμε τώρα για τη συνέχεια? Να πάμε λίγο να θυμίσουμε μερικά ωραία γεγονότα καλλιτεχνικά που μας έρχονται αυτές τις μέρες. Το πρόγραμμα του θεάτρου, του φεστιβάλ Δάσους του Σεπτεμβρίου έχει ολοκληρωθεί, φυσικά έχει βγει, και σήμερα 1η του Σεπτέμβρη γεμίζει το θέατρο Γης, δεν ξέρω. Γεμίζει πάντως από τη στιγμή που το επέλεξε το Θέατρο Γης η Ιουλία Καραπατάκη, της οποίας αρέσω πάρα πολύ ένα τραγούδι που της έγραψε ο Ρέστης Ντάντος, το «Τακούνια για καρφιά».

Από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νέων συνθετών δημιουργών, νέων, έχει κάμποσα χρόνια που γράφει, αλλά σίγουρα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες συνθέτες μας και στιχουργούς επίσης, γιατί γράφει και στίχους, ο Ορέστης Ντάντος. Και εδώ και πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, έχει κατά κάποιο τρόπο μια τετραλογία έχει γράψει με τραγούδια για τη γυναίκα, και έχει πει και η Κανά, έχει πει και η Φριτζίλα. Ποιος άλλος έχει πει, τώρα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό που δεν μου διαφεύγει είναι ότι στις 4 του μήνα που λέγαμε έρχονται οι Λοκομόντο και πάλι σε ένα χώρο που έχουν ξαναπαίξει εκεί στην Πλάζη Σαρετσούς. Για να θυμηθούμε τις παράξενες μέρες με τον Γκούμαρη και τις παρέες του εκεί, το υπόλοιπο το ωραίο σχήμα.

Εμείς αύριο ξανά, γιατί κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας επικοινωνία της 1ης του Σεπτέμβρη, που είχε τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Τα ερωτήματα βέβαια πάντα στην 1η του Σεπτέμβρη είναι αν ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι, αν ήταν ωραίο αλλά και επικίνδυνο. Εκπληκτική μοναδική στίχη του Αργύρη Χιονιεδό στη μελοποίηση που κάνουν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Εκείνο το παιδί το δαρμένο που έγινε αχινός, αν τους βαστάει τώρα ας με ξαναδείρουν, είπε. Και τι έγινε μετά, πήραν ο μπαμπάς και η μαμά μαχαίρι και πυρούνι και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά και ξεκινάει και με Πασχάλη το κομμάτι. Γεια σας, έρχεται σε λίγο η Μαρά Τσικάρα εδώ.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 958 φροντίζει η Ζωή Μούσχιου, η Μάρα Τσικάρα στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής με τον τίτλο «Κάποιος περνάει τραγουδώντας». Δεύτερο μέρος, ανταπόκριση και απολογισμός από τον Άγιο Λαβρέντη και το μουσικό χωριό που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Για μια εβδομάδα όλη την προηγούμενη ο μελωδικός διαβάτης μας, ο περιπατητής και τραγουδιάρης και φανταστικός μας φίλος, περνούσε ανάμεσα στις μουσικές, στα εργαστήρια, στα γλέντια, στις παρέες, άκουγε, έψαχνε το δικό του τραγούδι, ρωτούσε και τους γύρω του μήπως και εμπλουτίσει το ρεπερτόριο, βρήκε πολλά διαφορετικά άσματα. Για παράδειγμα, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Μάνος και ο Παντελής. Ποιο τραγούδι συνοδεύει το δικό τους βήμα πάνω στα καλντερίμια?
1: Αν περνούσα τραγουδώντας εδώ από το μουσικό χωριό, θα τραγουδούσα το «Γέρο Μαθιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου. Πάντα έχω στο νου μου ότι κάποια στιγμή θα κοσμοκαλογερέψω, ότι θα μείνω μόνος μου με κατσίκες, σκυλιά και γάτες. Και γι' αυτό κάπως ο «Γέρο Μαθιός» με αγγίζει πάρα πολύ. Και όποτε πηγαίνω στα βουνά, νιώθω ότι είμαι λίγο πιο κοντά στο «Γέρο Μαθιό». Και αυτό.
2: Ξαπλώνει η νυχτιά μες στα άγρια βουνά.

0: Για πες.
1: Ποιο τραγούδι θα τραγούδαγα αν περνούσα από εδώ? Κοίτα, θα έλεγα το Tutti Frutti, Τεκελά. Γιατί, όχι ότι γενικά είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά ειδικά η νύχτα πριν από δύο νύχτες ήταν η καλύτερη του μουσικού χωριού μέχρι τώρα για μένα. Γιατί έπαιζαν όλη νύχτα δύο αδέρφια Ιταλοί και το είχαν ρίξει από τις 3 και μετά, 4 και μετά κάποια στιγμή στα Βαλκανικά μέχρι το ξημέρωμα. Και αυτό ήταν το τραγούδι που ξεκίνησα να παίζω τα Βαλκανικά. Οπότε ήταν ουσιαστικά η πόρτα για, για την έκσταση, παιδί μου, που ξεκίνησε και κατά τις 4 η ώρα. Και από τότε έχω μείνει εκεί εγώ ακόμα.
0: Το τι είναι γκαζοντήλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το τούτι

Η πόρτα για την έκσταση, έτσι περιέγραψε το Tutti Frutti ο Παντελής. Ένα τραγούδι μέσα από το soundtrack της ταινίας Γκατζοντίλο του Τόνι Γκάτλιφ. Στην κεντρική πλατεία και η Κλεοπάτρα δίνει το δικό της μουσικό στίγμα με ένα τραγούδι το οποίο και ξανασυνάντησα ένα βράδυ στην πλατεία Χατζίνη από άλλη φωνή. Αυτή τώρα η πλατεία είναι ψηλά στο χωριό, εκεί γίνονται εργαστήρια χορού, κίνησης, γιόγκα, ταϊτζί. Από εκεί δραπετεύουν ήχοι πνευστών, κρουστών, εγχόρδων από τη μουσική ομάδα Άγιος Λαβρέντιος Dance Orchestra, πρωί και απόγευμα. Παλιότερα εκεί πραγματοποιούνταν οι μεγάλες συναυλίες, μέχρι και μπαρόκ όπερα παρουσιάστηκε στη Χατζίνη κάποια χρονιά. Συχνά πυκνά το βράδυ, μετά τα δρόμενα στο κέντρο του χωριού, μαζεύεται κόσμος εκεί για τζαμάρισμα. Έπεσε λοιπόν το σύνθημα, κάτι γίνεται στην πλατεία Χατζίνη, και πραγματικά κάτι γινόταν και ήταν μαγικό. Φωτεινός ουρανός από ένα γενναιόδωρο φεγγάρι, ψηλά δέντρα, τα φώτα από το χωριό δράκια λίγο πιο εκεί, και μουσική και φωνές ξωτικών και ένα δυνατό και ελπιδοφόρο μαζί. Ας μεταφερθούμε λοιπόν εκεί για λίγο, με όχημα ένα τραγούδι, μόλις κοιμηθεί το κύμα.

0: Δεν ήμουνα μόνο εγώ που τριγυρνούσα με ένα μικρόφωνο και ρωτούσα τον κόσμο πληροφορίες και ζήτουσα ιστορίες και εντυπώσεις. Ο Τηλέμαχος και η Κωνσταντίνα κουβαλούσαν και κάμερες, μια και ετοιμάζουν ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τα μουσικά φεστιβάλ σε χωριά. Ακολουθεί η δική τους εμπειρία από όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησαν.
1: Έχουμε έρθει στο μουσικό χωριό. Είναι ο τέταρτος σταθμός μας. Έχουμε πάει στην Ικαρία, στις μουσικές αυλές, στην Κρήτη, στο Μέρωνα και στο Χουδέτσι, στο Λαβύρινθο. Και πάμε στα σημεία που γίνονται μουσικά σεμινάρια και εργαστήρια. Και κάπως συζητάμε με τους ντόπιους, με τους διοργανωτές, με αυτούς που το έχουν ξεκινήσει, με τους μαθητές και με τους δασκάλους, για την εμπειρία τους, πώς τους φαίνεται αυτό που ζουν και πώς εξελίσσεται, είτε στο χρόνο για τους διοργανωτές, είτε από, ας πούμε, τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή για τους μαθητές. Με έτσι μια επιθυμία να αναζητήσουμε το πώς αυτά τα μέρη τέχνης και μουσικής δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας. Οπότε μας βρίσκεις εδώ πέρα αρκετά κουρασμένους.
2: Γιατί το λες αυτό? Εγώ νιώθω ξεκλειμένη.
1: Αλλά χαρούμενος πάρα πολύ, έχουμε συναντήσει φοβερούς ανθρώπους. Και πολύ ωραίες στιγμές και πολύ ωραίες έτσι καταστάσεις. Παντού έχουμε περάσει, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε, δηλαδή, πέρα ωραία. Με έτσι πολύ, πολύ αλλαγμένο το συνέστημα με το πώς ξεκινήσαμε και την αγωνία που είχαμε το αν θα ανταποκριθεί ο κόσμος και πώς θα γίνει. Και αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα που είναι φανταστικό. Τώρα έχουν τρομερά γενναιόδωρα οι άνθρωποι δώσει φοβερές έτσι στιγμές.
2: Και μετά τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το υλικό? Γιατί εγώ ήδη από το Σάββατο που έχω ηχογραφήσει διάφορα από εδώ, από εκεί και λίγο τα άκουγα, έλεγα, Θεέ μου, πώς θα τα βάλω σε τάξη, πώς θα τα βάλετε σε τάξη?
3: Σύντομα, δηλαδή, σε δύο εβδομάδες από τώρα που τελειώνουμε τα γυρίσματα της λήψης, θα κάνουμε μια εβδομάδα διάλειμμα, δεν γίνεται διαφορετικά, και μετά ξεκινάει ένας κύκλος βίας, το μοντάζ. Να δούμε όλο το υλικό, να το ξεκαθαρίσουμε, να διρέξουμε τα καλύτερα σημεία και κάπως να συνδέσουμε την ιστορία. Αυτό θα πάρει μήνες, βέβαια. Κωνσταντίνα, μέχρι το να πω και τις λεπτομέρειες τεχνικές, ας πούμε.
2: Γιατί μετά θα τα πούμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη.
3: Βέβαια.
4: Ναι,
3: οπότε ελπίζουμε να προλάβουμε τα deadline στο φεστιβάλ, να τα στείλουμε και να έχουμε τη χαρά να το δείξουμε και να το δείτε κι εσείς.
1: Ας είναι και το χρόνο, τέλος πάντων, το deadline το που θα προλάβουμε, ναι.
2: Σε σχέση με τα άλλα φεστιβάλ που είδατε, πώς βρήκατε το μουσικό χωριό?
1: Κάθε μέρος έχει έτσι μια πολύ δική του, ένα πολύ δικό του χαρακτήρα που μοιάζει με τους ανθρώπους του και με αυτούς που το στείλουν σε κάθε μέρος. Και επειδή οι άνθρωποι που παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες συνήθως έχουν και πολύ ενδιαφέρον, είναι όλα έτσι με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο φτιαγμένα. Εδώ έχει έτσι μια ανοιχτότητα, σαν να χωράει πάρα πολύ μεγάλο εύρος κατανόησης και αντίληψης των πραγμάτων. Εμένα κάπως αυτό προσπαθώ να πω και πριν του Τηλέμαχου που το συζητούσαμε, γιατί και εμείς κάνουμε πολύ συχνά αυτή τη συζήτηση, ότι πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Ότι εδώ, ενώ είναι προς όλους κάπως, δηλαδή το εύρος είναι πολύ μεγάλο σε θέμα περιεχομένου και είδους μουσικής και είδος τέχνης και όλα αυτά, είναι σαν να είναι αυθεντικό μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι κάπως, ενώ δεν έχει, ας πούμε, όπως πήγαμε στο Μέρωνα που ήταν μόνο κριτική μουσική, οπότε από μόνο του δημιουργούσε μία original συνθήκη που βιώνει σε ένα χωριό της Κρήτης, παρόλα αυτά, αυτό έτσι μοιάζει σαν να, μέσα στο εύρος του, σαν να έχει αυτή την αυθεντικότητα του εύρους, ας πούμε, κάπως.
2: Ναι, νομίζω καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω και πώς το πω καλύτερα.
2: Η εκπομπή λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας».
1: Α, ωραία.
2: Αν ήσασταν εσείς αυτοί που περνούσαν και δεν ήταν τόσο κουρασμένοι και δεν κουβαλούσαν τόσες κάμερες και τραγουδούσαν κάτι, τι μπορεί να τραγουδούσαν?
3: Θα σου πω τώρα κάτι σχετικό. Σε κάθε μέρος που πάμε, βρίσκουμε ένα τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο ταυτίζουμε το μέρος με το τραγούδι αυτό. Εδώ το αναζητάμε ακόμα. Μπορείς, Κωνσταντίνα, που είσαι τρομερή φωνή, να τραγουδίσεις στον πύραυλο. Το Τερμιτζογιάννη, καλά το είπα.
1: Ναι.
2: Είναι
1: ένα φανταστικό τραγούδι από τους πρωτομάστρες της Κρήτης που λέει «Να έρθεις αγάπη μου χρυσή, σε πύραυλο να μπούμε».
3: Σε πύραυλο να μπούμε, σε πύραυλο να μπούμε.
1: Γιατί οι ανθρώποι λογικοί στη γη δεν κατοικούν.

0: χαρούμενο ζευγάρι. Γιατί κακία στη ζωή δεν θα έχει στο φεγγάρι.
1: Αυτό το τραγούδι ήρθε σαν ξένο από άλλο χωριό. Το μετέφεραν ο Τηλέμαχος και η Κωνσταντίνα από την Κρήτη. Πάμε κάπου αλλού τώρα. Υπάρχει εύρος και πολυφωνία στο μουσικό χωριό. Υπάρχει ποικιλία, ένα όνειρο που σου επιτρέπει να ανοίξεις διάφορες πόρτες, να δεις τι κρύβουν μέσα.

Φανταστείτε την ίδια στιγμή στην πλατεία, ένας παίζει κλαρίνο σε μια γωνία. Τον λένε Κάι, είναι από τη Γερμανία. Μόλις έχει τελειώσει το εργαστήρι που παρακολουθούσε, τελείωσε μία περίοδος, άρχιζε η άλλη. Εκείνος προσπαθεί να διοχετεύσει τη μελαγχολία του, τον αποχωρισμό, την απώλεια αγαπημένων προσώπων στη μουσική. Λίγο πιο εκεί, μια παρέα από το Βέλγιο τραγουδάει ένα μανδριγάλι του Μοντεβέρντι και σε μια άλλη πλευρά της πλατείας, ο Άγγελος έχει συνδέσει ενισχυτή, μικρόφωνο και γίνεται και αυτός μέρος αυτού του μουσικού μοσαϊκού.

0: It's Monteverdi's Madrigal. I think it's from 17th century, but really old Renaissance vibe.
1: About Music Village. Wow. Beautiful people, beautiful village. Like 200 musicians together doing crazy shit. It's amazing. It's like we are from Belgium and we try to come every time we can.
2: Το μουσικό χωριό είναι ένα όνειρο. Είναι, έχουμε κάθε χρόνο. Είναι η πιο σωστή ατμόσφαιρα για τη μουσική, έτσι, την συνάντηση των καλλιτεχνών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτονόητο, το βλέπεις μπροστά σου. Είναι το πιο ωραίο vibe μπορεί να έχει ένα μέρος. Και έρχομαι εδώ πέρα, δεν ξέρω, από τότε που ξεκίνησα νομίζω. Δηλαδή, πολλά χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι, αλλά κάθε χρόνο προσπαθώ. Αυτό. Είπα, παίξω λίγο μουσική, η φάση, άμα το σηκώνει το κλίμα. Απλά παίζω αμερικάνικα και τελείως διαφορετική από το γενικό, ας πούμε, τέτοιο. Αλλά είναι πολύ ωραία. The name.

0: And she never wanted to leave. Never wanted to leave. Never wanted to leave.
1: Συνάντησα και τη σκηνοθέτηδα Ελεάνα Τσίχλη αυτές τις μέρες. Την πρώτη μέρα που την είδα μου έδωσε ραντεβού για αργότερα, μετά την απογείωση, να εισπνεύσει πρώτα τις μυρωδιές του Άγιου Λαβρέντη και μετά να μιλήσει γι' αυτό. Για να ακούσουμε τι μας είπε και σε ποιο τραγούδι μας οδηγεί.
2: Γενικά είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε χώρο, να μπαίνει μέσα μας η μουσική. Και όταν γίνεται αυτό, αδειάζει πάρα πολύ το μυαλό από πάρα πολλά θέματα και προβλήματα. Και το παίρνουμε αυτό μαζί μας να δούμε τι θα το κάνουμε. Και παρόλο που δεν είμαι γνώστρια της μουσικής, είναι μια ανώτερη τέχνη, ρε παιδί μου. Την αφουγκραζόμαστε όλοι με πολύ διαφορετικά ένστικτα. Οπότε είναι πολύ ωραίο να βρεθείς εδώ πέρα.
3: Σε συνάντησα πριν από 2 μέρες και σήμερα. Τι έχει γίνει εδώ μεταξύ?
2: Φαίνονται όλα πιο απλά. Είναι σαν ένα ταξίδι, ένα zoom out. Είναι σαν ένα ταξίδι και όπως ανεβαίνεις με το αεροπλάνο από πάνω, όλα φαίνονται μικρότερα. Γιατί ξαφνικά μπαίνει ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο πυρηνικό. Που είναι όλη αυτή η σχέση και η επαφή με τη μουσική. Και αυτό σου αφήνει πολύ χώρο για να σκεφτείς τα δεδομένα της ζωής σου. Και εγώ δεν είμαι μουσικός, οπότε μπορώ να μιλήσω μόνο για το τι μου κάνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη βάση.
3: Ως μη μουσικός, έχεις να μου πεις κάποιο τραγούδι?
2: Να σου πω, από χθες μου έχει κολλήσει αυτό. Είναι ρεμπέτικο. Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ, γιατί όλοι αυτοί που είμαστε εδώ πέρα, κοπέλες, αγόρια, μου φαινόμαστε πάρα πολύ παράξενοι σε σχέση με το τι γίνεται από εδώ και πέρα.

0: 958 της ΕΡΤΡΙΑ, σταθμός στον πολιτισμό, erteco.gr, από όπου και αν μας ακούτε, κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντι Πηλαίου. Εδώ βρήκαμε και τον Ζιάντ Ρατζάμπ. Ήταν συντονιστής στο Εργαστήριο Αραβικής Μουσικής, φωνή και σύνολο μουσικών οργάνων. Ο Ζιάντ γεννήθηκε στο Χαλέπι της Συρίας από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Το 1983 δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως ουτίστας, από το 1988 ζει μόνιμα στην Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παραδίδει μαθήματα και παρουσιάζει τις προσωπικές του μουσικές δημιουργίες και αναζητήσεις, δίνοντας συναυλίες σε πολιτιστικούς χώρους και διεθνείς διοργανώσεις. Ο λόγος λοιπόν στον πάντα χαμογελαστό Ζιάντ Ρατζάμπ μας μιλά για τη Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα, για το Ούτι και φυσικά για τη σχέση του με το μουσικό χωριό.
1: Φιλική σχέση με τα παιδιά που το οργανώνουν, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Κάθε φορά που έρχομαι φεύγω με πάρα πολύ καλή ενέργεια. Παίρνω έμπνευση, παίρνω ενέργεια, περνάω όμορφα. Ανταλλάζουμε ιδέες με όλο τον κόσμο που γνωριζόμαστε. Κανονικά που έτσι πρέπει να ζούμε και μετά φεύγουμε στα κουτιά μας πάλι. Απλά γεμίζεις. Γίνεται αυτό με τον κόσμο. Δίνεις, παίρνεις, πινκ-πονγκ γίνεται. Και λες, α, θα συνεχίζω τελικά αυτό που κάνω. Αλλά κάτι γίνεται, περνάει αυτό.

Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει καλά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις ποτέ, αλλά είναι οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, είναι φίλοι.

0: 30 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Στη Θεσσαλονίκη από το 90. Δεν τα μετράω άλλο πια. 88 ήρθα Αθήνα στην αρχή, τόσα. Την αγάπησα την πόλη όταν πρώτο ήρθα, αφού έμενα Αθήνα και ήρθα. Εντάξει, τώρα σαν να την έχω συνηθίσει, είναι πιο... Δεν έχει έτσι... άνω, κάτω, έτσι κάτι. Είναι... Αρχίζει γίνεται λίγο flat, αλλά είναι όμορφη η πόλη ακόμα. Δεν σε βγάζει πολύ στρες. Έχεις 10-20 φίλους έτσι που συναστρέφεσαι με τη μουσική. Με αποδέχεται η πόλη. Όλοι αυτοί που είναι γενιές από μετανάστες καταλαβαίνω τη μουσική που κάνω. Τους καταλαβαίνω κι εγώ. Παίζω κάποιο ρόλο. Μου δίνει και η πόλη αυτό που αναζητάω.
0: Και όταν πρωτοήρθες πώς ήταν, πώς αντιμετώπιζαν ας πούμε και αυτή τη μουσική?
1: Πιο εύκολα από την Αθήνα. Ίσως αυτό που έλεγα προηγουμένως, λόγω ότι πιο πολύ από προγονεί τους ντόπιους εδώ που ήταν πρόσφυγες, μικρασία και αυτά, οπότε με το που με ακούσανε πρώτη φορά, ούτε και όλα αυτά, πολλοί κόσμος με πλησίαζε, μου έλεγε «Α, ο παππούς, α, αυτό». Τότε δεν υπήρχε κανένας εδώ, ένας έπαιζε ούτε νομίζω στη Θεσσαλονίκη, Καλατζίδης, στην Αθήνα άλλοι 2-3. Τότε δεν είχε αυτό που βλέπεις με αυτά τα όργανα. Δεν είχε αυτό που βλέπεις σε σχέση με αυτή τη μουσική.

0: Εμένα η γιαγιά μου έπαιζε και η μάνα μου. Η μάνα μου με διδασκεύτηκε. Ήταν φυσιολογικό για τότε. Ήταν σαν πρίκα κάτι για να παίζει τη μουσική γυναίκα. Για να είναι, να έχεις, να παντευτείς μια γυναίκα, να είναι, να ξέρει και αυτό και αυτό, να μπορεί να ράψει, να κεντρεύει, να παίζει μουσική.
1: Και να πω, συνδέονται όλα. Η φωνή του Ziad Rajab ακούγεται σε μια σύνθεση του James Wiley στο κομμάτι Map of Absence μέσα από το δίσκο του του 2025 του Our Land. Ο James επίσης μουσικοχωριανός από τη Νέα Ζηλανδία αυτός θα μας μιλήσει αμέσως μετά.
2: لبلادنا وهي القريبة من كلام الله سقف من سحاب لبلادنا وهي البعيدة عن صفات الاسم خارطة الغياب لبلادنا وهي الصغيرة مثل حبة سمسم أفق سماوي وهاوية خفية لبلادنا وهي الفقيرة مثل أجنحة القطا كتب مقدسة وجرح في الهوية لبلادنا وهي المطوقة الممزقة التلال كمائن الماضي الجديد لبلادنا وهي السبية حرية الموت اشتياقا واحتراقا وبلادنا في ليلها الدموي جوهرة تشع على البعيد على البعيد تضيء خارجها وأما نحن داخلها فنزداد اختناقا

0: Συνθέτης, μεγάλωσε στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία, μέσα από την κλασική παιδεία. Μετά από την πρώτη του επαφή με το πιάνο και το βιολί, κατέληξε στο σαξόφωνο, μελετώντας τη jazz και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Σαν performer είναι ενεργός διεθνώς σε πάνω από 20 χώρες, έχει βραβευτεί με σημαντικά βραβεία και υποτροφίες. Πέρασε από Βοστόνη, από Βερολίνο, εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε την τύχη να τον έχουμε εδώ στην πόλη μας, η έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη. Πες μας, James, τη δική σου ιστορία και σύνδεση με το χωριό.
1: Το μουσικό χωριό για μένα, κατά βάση, είναι κοινότητα. Είναι αγάπη για τη μουσική, για την τέχνη. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μια κοινότητα όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που έχουν κοινή αγάπη για τη τέχνη και τη μοιράζονται εδώ, στο τώρα.
0: Πότε ήταν η πρώτη φορά, πώς ξεκίνησε η σχέση σου με το μουσικό χωριό?
1: Πάνε 17 χρόνια τώρα. Ναι, ναι, ήρθα ως μαθητής, ας πούμε, του Hayden Chisholm, ο οποίος είναι φίλος από τη Νέα Ζηλανδία, τον ήξερε στη Νέα Ζηλανδία και μου έλεγε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το φεστιβάλ, και τότε ζούσε στην Αμερική και είχα έρθει για κάποιες συναυλίες και πέρασε και από εδώ και έρωτας.

0: το βλέπεις με τα χρόνια να εξελίσσεται?
1: Αυτό το συζητούσαμε χθες με κάποιους. Νομίζω υπάρχει ένα στοιχείο ιδιαίτερο σε αυτό το φεστιβάλ, αν μπορούμε να το λέμε φεστιβάλ, όπου τα παιδιά που το διοργανώνουν καλούν για πολλά χρόνια συνεχόμενα ίδια άτομα, ίδιους καλλιτέχνες, ας το πούμε έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι εξελίσσονται οι ίδιοι μέσα σε αυτά τα χρόνια και ψάχνουν καινούριους τρόπους, αν είναι στη διδασκαλία ή και στη τέχνη τους, εξελίσσονται οι ίδιοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συνεχώς να ανανεώνεται, να διαμορφώνεται κάθε χρόνο αναλόγως με τι ψάχνει ο καθένας. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που το αλλάζει, είναι απλά κάτι ζωντανό, αλλάζουμε όλοι, αλλάζει και το χωριό.
0: Πώς αντέχεις βασικά, πρωί, απόγευμα μαθήματα και το βράδυ συναυλίες?
1: 17 χρόνια εξάσκηση. Ξέρω ότι κρατάει μια εβδομάδα. Παίρνω τόση ενέργεια από τους ανθρώπους γύρω μου. Εφόσον έχουμε να κάνουμε όλη μέρα με τη μουσική, που είναι αυτό που αγαπάω τόσο πολύ, είναι εύκολο εν τέλει. Εύκολο.

0: για μένα είναι μια ιστορία με συνέχεια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα κεφάλαιο καινούριο στην ιστορία, στην περιπέτειά μου με το μουσικό χωριό, που είναι σαν οικογένεια. Ξεκίνησα σαν μαθητής, ερχόμουν και σιγά σιγά μοιραζόμασταν εργαστήρι με τον Χέιντεν, μετά με τον Φάουστο και συνεχίζουμε με τον Φάουστο και κάνουμε το dance orchestra. Και αυτό από μόνο του έχει γίνει σαν οικογένεια. Έρχονται άτομα κάθε χρόνο. Εδώ και 3-4 χρόνια, ίδια άτομα. Να ανανεώσουν την ιστορία, τη συνέχεια της ιστορίας, τη σχέση με το χωριό. Είναι... χτίζεις μια σχέση με το μέρος, με τους ανθρώπους εδώ στο χωριό, με την πλατεία προφανώς, που είναι με τα δέντρα. Αυτά τα δέντρα, καθόμουν από κάτω εκεί και κοίταζα αυτό το τεράστιο πλάτανος. Είναι σαν πνευμόνι που δίνει ζωή στην πλατεία. Είναι απίστευτο. Το μέρος είναι... μας δίνει πολλά.
1: Εγώ σκεφτόμουν τις προάλλες που ήμασταν στη Χατζίνη. Έχουν επηρεαστεί άραγε τα δέντρα από αυτές τις μουσικές κάθε καλοκαίρι. Μιλάς, ψιθυρίζεις τη λάστρα σου και λένε ότι ανθίζει διαφορετικά και τη βλέπεις να ζωντανεύει. Ή βάζεις κλασική μουσική, ή βάζεις μια συγκεκριμένη μουσική και πώς επηρεάζουν τα φυτά. Και αναρωτιόμουν για αυτά τα δέντρα στη Χατζίνη και έτσι πως ήταν βράδυ, είχε φεγγάρι, ένα λαμπερό ουρανό από πίσω και τα βλέπα λίγο τρελά τα κλαδιά. Λέω, άραγε τα είχε επηρεάσει.
0: Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα βλέπουν όλα. Στέκονται εκεί, κοιτάζουν. Είναι πάρα πολύ όμορφα.

0: The Call, Yako Trio, με τη συμμετοχή του James Wiley από το δίσκο Odyssey. Η μουσική που ακούμε τώρα, Odyssey, ένα όνομα παιχνίδι με τις οδές και τη θάλασσα, Sea και την Οδύσσια. Ο James είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Έγλη Κατσίκη, γνωρίστηκαν άλλωστε στο χωριό. Τα παιδιά τους, οι Άρτεμις και Ορφέας, μας ξενάγησαν στη χθεσινή εκπομπή, στο δικό τους παραμύθι, στη δική τους ιστορία με αυτόν τον τόπο. Αλλά η Έγλη ήταν παρούσα και στην πρώτη διοργάνωση το 2006. Έχει να μας πει και αυτή πολλές ιστορίες από το τότε. Με την Έγλη λοιπόν ας κλείσουμε το σημερινό αφιέρωμα. Αλήθεια, ποιο τραγούδι θα έλεγε αν ήταν αυτή που περνούσε τραγουδώντας?
1: Θα έλεγα ένα τραγούδι της Μαρίας Τσιστοίδου, που ήταν έτσι καταλυτικός παράγοντας και για το μουσικό χωριό τα πρώτα χρόνια. Και ήταν και το πρώτο σεμινάριο που ήρθα να κάνω ως σπουδάστρια τραγουδιού τότε στο ΟΔΙΟ. Και ήταν ένα τραγούδι που το λέγαμε πάρα πολύ και πολύ σε επανάληψη και τα λοιπά, που έλεγε «Λα λα να να να να να να λα λα λα λα λα λα λα λα λα και όμως γυρνώ προς τα πίσω στο νησί των χαρτών».

Εγώ είμαι μέσα και έξω. Δηλαδή είμαι μέσα από την άποψη ότι είμαι εδώ από το 2006, από το πρώτο φυσικό χωριό, από τα πρώτα σεμινάρια, τις πρώτες φιλίες, τις πρώτες σχέσεις, τα πρώτα γλέντια. Και είμαι μέχρι σήμερα, εντάξει με το πέρασμα του χρόνου δεν είμαι ενεργά, αλλά και λόγω του James είμαι εδώ κάθε χρόνο και λόγω των παιδιών. Και για αυτά είναι το χωριό τους, οπότε δεν διανοούνται καν να μην έρθουν στο μουσικό χωριό. Έχει αλλάξει και από εσωτερικούς παράγοντες, ας πούμε, του μουσικού χωριού. Όχι με μεγάλες αποκλίσεις και διαφορές, αλλά έχει αλλάξει όπως έχει αλλάξει η ζωή μας γενικότερα και ο δημόσιος χώρος και οι συναναστροφές, οι σχέσεις. Και αυτό αναπόφευκτα ακουμπά και το μουσικό χωριό. Δηλαδή το πώς ήταν η πλατεία του χωριού και πώς είναι τώρα, το πόσο πιο εύκολα ζούσαμε από το πώς ζούμε τώρα. Αλλά γενικά δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πάνω κάτω είναι το ίδιο. Σίγουρα κάθε περίοδο, κάθε άνθρωπος, είτε έρχεται πρώτη φορά, είτε έρχεται πολλές φορές, το βιώνει διαφορετικά. Μερικές φορές μπορεί να νιώσει ότι είναι λίγο βεβαιασμένο. Ξέρω ότι είναι ένα μουσικό χωριό με τα γλέντια και το τέτοιο, και λίγο να έρθουν αυτά λίγο προκάτ, λίγο έτοιμα. Και άλλες φορές, όπως το βλέπω φέτος να συμβαίνει και μου αρέσει πάρα πολύ, απλά υπάρχει μια χαλαρότητα και προκύπτουν. Που είναι το πιο ωραίο. Και φυσικά για μένα το μουσικό χωριό ήταν όλες αυτές οι σχέσεις, οι φιλικές και οι ερωτικές, εντάξει. Γνώρισα τον σύντροφό μου εδώ και έχω υπάρξει πάρα πολύ τυχερή, γιατί ο μεγαλύτερος κύκλος των φίλων μου είναι από το μουσικό χωριό και κυρίως από τα πρώτα εκείνα χρόνια μου, σπόλα και όχι μόνο. Και είμαι πολύ τυχερή που βρέθηκα 19χρονών, κορίτσι, φοιτήτρια νομικής, με καλλιτεχνικές ανησυχίες ανάμεσα σε αυτούς τους τόσο φωτεινούς και εμπνευσμένους ανθρώπους και μπόρεσα να μεγαλώσω μαζί τους.

0: Αν ξεχώρισες μία στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια, ποια θα ήταν?
1: Πάντα στο μυαλό μου και σαν εικόνα μπροστά μου θα έρχεται το πρώτο μουσικό χωριό. Ήταν μαγικό το πώς βιώναμε την τέχνη, πώς πηγαίναμε στα διάφορα σπίτια για την κάθε συναυλία, πόσο το χωριό μας ανοίχτηκε με αυτή την υπέροχη αρχιτεκτονική που τα κάνει όλα να φαίνονται πιο παραμυθένια, πιο μυθικά και εξώκοσμα, και πώς οι άνθρωποι ήταν τόσο ανοιχτοί και πώς βρεθήκαμε τόσο ανεμπόδιστα. Και δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι το ζούσαμε. Αυτή η δυναμική δεν ξεχνιέται. Έχει αφήσει έτσι στάμπα επάνω. Αυτή. Εντάξει, σίγουρα μέσα στα χρόνια υπήρχαν κι άλλες πολύ δυνατές στιγμές. Αλλά νομίζω όταν κάποιος μου πει μουσικό χωριό, πάντα θα θυμάμαι το πρώτο. Το πρώτο γλέντι που προέκυψε εντελώς, παντελώς αυθόρμητα. Ούτε όργανα δεν είχαμε καλά-καλά εκείνες τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήτανε με το θέλουμε τόσο πολύ να γλεντήσουμε, θα το κάνουμε με όποιον τρόπο. Θα τραγουδάμε, θα χορεύουμε μόνοι μας, πάμε.
0: Αυτά για σήμερα, λίγο ακόμα μας έμεινε. Την Παρασκευή το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος στο μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντη Πηλίου. Τον ήχο στο στούντιο φρόντισε η Ζωή Μούσιο και την ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο Θανάσης Γογάδης. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Μεταφέραμε ήχους, αυτοσχεδιασμούς, κουβέντες, ιστορίες με φόντο δάσος και δέντρα και πηγές με γάργαρα νερά και τη βαθιά αγάπη μιας φυλής, μιας κοινότητας για τη μουσική. Ακούσαμε φωνές με καταγωγή από τη Συρία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα. Ακούσαμε ούτι, κλαρίνο, σαξόφωνο, τι άλλο, μαντριγάλια, τραγούδια, τσιγκάνικα, υπηρώτικα, κριτικά, αρεμπέτικα, αμερικάνικα, όλα μπλέκονται εδώ. Βρίσκουν το δικό τους χώρο, τη δική τους φωλιά, στις καμάρες, στον Άγιο Αθανάσιο, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Χατζίνη, στις αυλές των σπιτιών, στα καλντερίνια και στον αέρα του μουσικού χωριού, στον Άγιο Λαβρέντη. Και συνεχίζεται.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Τι ωραίοι που ήταν κάποτε, όταν ήταν δηλαδή νέα παιδιά και δεν είχε αρχίσει η δίσκο, δεν είχαν αρχίσει εκείνα τα fever, night fever και τέτοια, τα οποία βέβαια τους έκαναν και πάρα πολύ πλούσιους. Με Barry Gibb ξεκινάμε, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 στο Douglas της νήσου του Μαν, είναι ο μεγαλύτερος αδερφός και τελευταίος επιζών, γιατί τα δύο μικρότερα αδέρφια του, ο Ρόμπιν και ο Μωρίς, που ίδρυσαν τους Bee Gees, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, δυστυχώς δεν ζουν πια. Το 1997 το όνομα του Barry Gibb γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Πωλήσεις του άλμπουμ του συγκροτήματος παγκοσμίως ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί χρήμα μιλάμε. Όχι αστεία. Κατάλαβε ζωή μουσιού. Με τη ζωή θα πορευτούμε. Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο του 958 για την επόμενη ώρα. Επαναλαμβάνω εκτάκτως αυτή την εβδομάδα στην θέση της Ελένης Κουρτίδου. Και έτσι ξεκινάμε με ιστορία και έτσι θα πορευτούμε, γιατί θεωρούμε ότι καλό είναι να θυμόμαστε ότι σας σήμερα γεννήθηκε και η Gloria Estefan, σας σήμερα το 72 και ο David Bowie κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το John I'm Only Dancing. Σιγά να μην ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε κάτι άλλο που αγαπάμε περισσότερο.

Λοιπόν, οι άνεμοι και τα μποφόρια έρχονται από το βράδυ, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Χριστίδης. Προσοχή από το βράδυ, λέει. Τέλος πάντων, λέγαμε για αυτήν την ημερομηνία τι συνέβη στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, χωρίς καν να πούμε καλό μήνα. Δηλαδή, τι ξεχνάς ρε Γογάδη, πώς ξεκινάς εκπομπή? Καλό μήνα, άκουσα να λένε και καλό φθινόπωρο. Τι φθινόπωρο ρε παιδιά, με τέτοιες θερμοκρασίες εκεί έξω? Τέλος πάντων, όλα να πάνε καλά αυτό τον χάρτινο Σεπτέμβρη της καρδιάς μας, όπως λέει και ο Γιάννης ο Ξανθούλης, όλα να είναι χαλαρά, υγιή, έτσι, ιδιαίτερα, καλύτερα από πέρυσι. Και τι λέγαμε, ότι σαν σήμερα 1η του Σεπτέμβρη το 1967 οι Beatles συναντήθηκαν στο σπίτι του Paul McCartney εκεί στο Λονδίνο για να αποφασίσουν τι θα κάνουν μετά το θάνατο του μάνατζέρ τους, του Brian Epstein. Αποφάσισαν να μανατζάρουν ήδη τους εαυτούς τους και βέβαια ήταν κάτι το οποίο τους έφαγε, γιατί πολλές υποχρεώσεις εκτός μουσικής, τα πράγματα έγιναν τεταμένα και η μπάντα διαλύθηκε 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα ήταν το 1984 που η Τίνα Τάρνερ ολοκλήρωσε την επιστροφή της στη μουσική βιομηχανία, ανεβαίνοντας στην κορυφή των single charts της Αμερικής με ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, δύσκολη σημερινή ημέρα για τους δημοσιογράφους, γιατί την 12η της 1ης Σεπτεμβρίου είχαμε 3 διαφορετικές συνεντεύξεις τύπου. Δηλαδή, να μην ξέρει πού να τραβήξει κανείς. Από τη μία, εδώ στη γειτονιά, στο Μόμους, είχαμε μία ξενάγηση στην έκθεση που ξεκινάει σήμερα, την έκθεση που έχει τον τίτλο «Χρονοστιβάδα, 45 ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική». Οι λέξεις είναι του Στέφανου Τσιτσόπουλου, το υβριδικό βιβλίο του δηλαδή. Η χαρτογλυπτική του Θανάση Γεωργίου που σχεδίασε όλη αυτή την εξαιρετική έκδοση και θα τα πούμε στο μέλλον. Μια έκθεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Από την άλλη είχαμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία φώναξε τους δημοσιογράφους στο Αλκαζάρ. Ανοίγει επιτέλους, μετά από πόσα χρόνια, ανοίγει στο κοινό το Αλκαζάρ τον Οκτώβριο. Και επίσης την ίδια ώρα είχαμε την συνέντευξη τύπου για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι από 5 μέχρι 13 αυτού του Σεπτέμβρη, που τέλος πάντων τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ο ανατέλων ήλιος θα προβάλλει στην Ελλάδα. Η Ιαπωνία είναι μία από τις χειρότερες οικονομίες παγκοσμίως, όπου η παράδοση συνυπάρχει αρμονικά με την αιχμή της τεχνολογίας, και αν περάσατε από την Αγγελάκη θα είδατε όλα αυτά τα στρογγυλάκια, τα ιαπωνέζικα, με μία ελληνική σημεούλα στην άκρη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Θανάση Γεωργίου είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όταν επιστρέψει από την Αμερική θα βρεθούμε εδώ στο στούντιο να πούμε και για την χρονοστιβάδα. Φαγώθηκε να πάει εκεί, να πάει να δει, λέει, τις εκθέσεις στο ΜΕΤ, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Αλλά πού να ξέρει ο καημένος ότι μετά από τόσες αντιδράσεις που υπήρξαν σε αυτό το μουσείο δεν πρόκειται να γίνει η μεγάλη αναδρομική έκθεση John Galliano Horizons που ήταν προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2027. Λοιπόν, το ΜΕΤ και ο σχεδιαστής μόδας συμφώνησαν από κοινού, λέμε τώρα, ποιος ξέρει τι παίχτηκε από πίσω, να μην προχωρήσουν στη διοργάνωση. Η έκθεση θα ήταν αφιερωμένη στην πορεία και το έργο του John Galliano, η καριέρα, όπως ξέρετε, του οποίου κατέρευσε το 2011 αφού ταυτίστηκε με αντισημιτικές και ρατσιστικές συμπεριφορές σε βίντεο, αν θυμάστε, που είχε κυκλοφορήσει ο σχεδιαστής βρισκόμενος σε εστιατόριο του Παρισιού, μιλούσε για την αγάπη του για τον Χίτλερ. Ακολούθησε η καταδίκη του από τις γαλλικές αρχές για 2 αδικήματα που σχετίζονταν με ρητορική μίσους και του επιβλήθηκε πρόστιμο. Τέλος πάντων, και ο Γκαλιάνο τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση αυτή, προχωρώντας σε μια ανακοίνωση μέσα από το Instagram, εχθές δηλαδή, που λέει: «Δεν θέλω η συζήτηση γύρω από μένα να φέρει το ΜΕΤ σε δύσκολη θέση ή να αποσπάσει την προσοχή από το εξαιρετικό έργο του Costume Institute. Αναγνωρίζω επίσης και σέβομαι το γεγονός ότι μία έκθεση αφιερωμένη στο έργο μου θα ήταν επώδυνη για κάποιους». Αυτά έγραψε χαρακτηριστικά. Από την άλλη, ο Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΕΤ, ο Max Hollein, τόνισε ότι έπειτα από ουσιαστικές συζητήσεις με τον John Galliano αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε με την έκθεση, και όλα καλά και όλα ωραία. Άντε να κάνουμε και λίγη πασαρέλα τώρα, να θυμηθούμε καμία μπαντόνα από τα παλιά, η οποία τότε έκανε πασαρέλες και δεν έτρεχε στα μετέωρα και στα μοναστήρια.

Η έκθεση Γκαλιάνο δεν θα γίνει στο ΜΕΤ, όμως το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νίνο Ρότα έχει γίνει. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Νίνο, a film about Νίνο Ρότα», το οποίο εξερευνά τη ζωή και την καλλιτεχνική κληρονομιά του βραβευμένου με Όσκαρ Ιταλού συνθέτη. Και ποιο είναι το σημαντικό, ότι αφηγητής είναι ο Sting. Ένα ντοκιμαντέρ που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Τώρα ξεκινάει, όπως και η δράμα, δύο φεστιβάλ τα οποία συμβαδίζουν και συμπίπτουν, 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Εκτός διαγωνιστικού τμήματος θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γουόλτερ Φασάνο, που είναι ο μοντέρ των ταινιών του Λούκα Γκουαντανίνο. Ένα ντοκιμαντέρ που χρησιμοποιεί μια ελεύθερη και συνειρμική αφηγηματική μορφή για να εξερευνήσει τους προσωπικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς δεσμούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση για την ταινία. Είπαμε ότι την αφήγηση έχει αναλάβει ο Sting, ο οποίος έχει τιμηθεί 17 φορές με βραβείο Grammy. Ένα ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής, μεταξύ των οποίων και ο βραβευμένος με Όσκαρ Αλεξάνδρε Ντεσπλά, ο σκηνοθέτης Πάρκ Τσανγκούκ, βραβευμένος με Γκράμι συνθέτης και ενορχιστρωτής Βινς Μεντόζα και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, γιατί όλοι οι παλαιότεροι που θα μπορούσαν να μιλήσουν για τον Νίνο Ρότα έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Φελίνι δηλαδή και ο Μορικόνη και όλες αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες. Ο Νίνο Ρότα, που είχε συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πιο σημαντικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, είναι ο άνθρωπος που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία, για τις δύο ταινίες μάλλον που έκανε ο Κόπολα, Νονός 1 και Νονός νούμερο 2, που συνεργάστηκε μία ζωή με τον Φεντερίκο Φελίνι, για τον οποίο έγραψε θρυλικές μουσικές και για το La Dolce Vita και το 8,5 και το Amarcord.

Και όταν ανοίγουν τα μικρόφωνα, αυτός ο Γογάδης δεν ξέρει τι ακριβώς λέει. Εχθές, ας πούμε, μιλώντας για την Νταϊάν, την Σύραγγα, την είπε Σύριγγα. Μπράβο. Σήμερα είπε ότι τα δύο φεστιβάλ συμπίπτουν. Ψέματα. Η Δράμα αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα, 6 του μήνα. Η Βενετία ξεκινάει αύριο. Έτσι, για να μην λέμε ανακρίβες. Και τα δύο τελειώνουν 12 του μήνα. Και η Λόρα Ντέρν θα παραδώσει τον Χρυσό Λέοντα στον Τζορτζ Κλούνεϊ στη Βενετία αύριο το βράδυ, στην τελετή έναρξης. Και αυτό γιατί ο Κλούνεϊ κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα με το σπαθί του για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο, γιατί επί 6 διαφορετικές κατηγορίες ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, δεύτερου ανδρικού ρόλου, πρωτότυπου σεναρίου και διασκευασμένου σεναρίου. Τα πάντα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, η φετινή μόστρα επεφύλαξε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή για την Λόρα Ντέρν, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα εκφωνήσει το λαουδάτιο προς τιμήν του Κλούνεϊ, ο οποίος θα παραλάβει και τον Χρυσό Λέοντα, επαναλαμβάνω, συνολικής προσφοράς. Και η επιλογή της Ντέρν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί και αυτή αλλά και ο Κλούνεϊ συνεργάστηκαν πρόσφατα στο Τζέι Κέλι του Νόα Μπόμπακ, το οποίο έκανε πέρυσι στην Βενετία. Τέλος πάντων, και ο Κλούνεϊ μεγάλη παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στη Βενετία, θα παραλάβει το Χρυσό Λέοντα και μετέπειτα θα πάρει το αυτοκινητάκι του και θα πάει λίγο βορειότερα, θα πάει στη Λίμνη Κόμου που έχει και το φτωχικό σπιτάκι του.

Πολύ θα θέλαμε βέβαια από αύριο να βρισκόμασταν στο Λίντο, εκεί στη Βενετία. Όχι, θα πάμε αργότερα να δούμε την Biennale, η οποία δεν λέει και πολλά πράγματα φέτος, αλλά έχει λέει εξαιρετικές εκθέσεις στα Πέριξ. Λοιπόν, και μετέπειτα φυσικά και θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα στη Δράμα, γιατί καθημερινά 2 με 3 ο Γιάννης Δημητρούδης μαζί με τον Ηλία τον Σαμπουλή θα είναι εκεί για να συνομιλήσουν με όλο τον εμπλεκόμενο κόσμο στην 49η διοργάνωση αυτού του τόσο σημαντικού φεστιβάλ. Για τη Βενετία τώρα έχουμε νέες ταινίες για τους Danny Boyle, Werner Herzog, Florian Zeller, Martin McDonagh, επιστρέφει μετά από 8 χρόνια και ο Lee Chang-dong, συγγνώμη. Περνούν πίσω από την κάμερα ο Russell Crowe, η Saoirse Ronan και έχουμε και μια δυνατή ελληνική παρουσία. Έχουμε την μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου, αλλά και τη νέα μικρού μήκους του Σταύρου Μαρκουλάκη.

Και αφού τόσα είπαμε για κινηματογράφο, να πούμε ότι αυτό το Σεπτέμβρη το Picnic Urban Festival βγαίνει στις γειτονιές αυτής της πόλης. Η παρένθεση και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την πρωτοβουλία σινεμά στις γειτονιές θα μετατρέψουν πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και διαφορετικά σημεία της πόλης σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι διοργανώνοντας μια μεγάλη διαδρομή δωρεάν προβολών για κατοίκους και επισκέπτες. Αυτό που κάνει κάθε χρόνο η Μπολόνια και ακολούθησαν και πάρα πολλές ιταλικές πόλεις, γιατί η Μπολόνια, η μεγάλη κεντρική πλατεία, κάθε καλοκαίρι μετατρέπεται σε ένα θερινό μεγάλο κινηματογράφο, μπαίνουν 5.000 πλαστικές καρέκλες και εκεί μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτης Μπολόνια να παρακολουθήσει καθημερινά και μία διαφορετική κλασική ταινία. Από τις παλιές ασπρόμαυρες μέχρι και τις πιο σύγχρονες. Κάτι ανάλογο υποθέτω και για τη Θεσσαλονίκη, γιατί η κινηματογραφική διαδρομή θα αποκτήσει τη δική της ταυτότητα μέσα και από το Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Ένα νέο φεστιβάλ που βασισμένο στην εμπειρία και την παρκαταθήκη του Picnic Urban Festival θα απλώσει ακόμη περισσότερο το υπαίθριο σινεμά στην πόλη και τις γειτονιές της. Το κεντρικό μήνυμα βρες τη θέση σου στην πόλη και νομίζω ότι στην αυριανή εκπομπή θα πούμε πολλά περισσότερα πράγματα.

Πολύ σύναμα στον 958 ρε παιδάκι μου σήμερα και έπεται συνέχεια. Γιατί ο Γογάδης μπορεί να φεύγει, αλλά η Πία Μπακογιώργου έρχεται και έχει ετοιμάσει και ένα ωραιότατο αφιέρωμα στον Αρμάντο Τροβαγιόλη, αυτόν τον πολύ σημαντικό και πολύ γραφότατο Ιταλό συνθέτη, πιανίστα, διευθυντή ορχήστρας και τι δεν ήτανε, τον άνθρωπο που έγραψε μουσική για περισσότερες από 300 ταινίες, που έγραψε μουσική για τις ταινίες του Βιτόριο Ντεσίκα, Χθες, Σήμερα, Αύριο, αλλά και το Γάμος, αλλά Ιταλικά, που έγραψε μουσική για το Μια Ξεχωριστή Μέρα του Έτορε Σκόλα, αυτή την αριστουργηματική ταινία με τον Μαστρογιάννη και τη Σοφία Λόρεν, ή για τον Ντίνο Ρίζι το Άρωμα Γυναίκας, που αργότερα έγινε και remake στο Hollywood. Τέλος πάντων, παραμείνετε συντονισμένοι. Θανάης Γογάδης αποχωρεί. Χίλια ευχαριστώ στη ζωή μουσικού που ρύθμισε τον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Απία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή της Τρίτης, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, είναι μια εκπομπή η οποία φιλοξενεί τον Ιταλό συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Αρμάντο Τροβαγιόλι. Ένας από τους πιο παραγωγικούς και ευέλικτους μουσικούς του μεταπολεμικού ιταλικού κινηματογράφου, ο Τροβαγιόλι συνέθεσε ή διεύθυνε περισσότερες από 300 μουσικές για ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε 6 δεκαετίες, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως είναι ο Βετόρο Ντεσίκα, Ντίνο Ρίζι, Μάριο Μονιτσέλη και κυρίως ο Έτορε Σκόλα. Το εκτελεπτισμένο μείγμα jazz, funk, ορχιστρικής σύνθεσης, pop τραγουδιών και ιταλικών παραδοσιακών ήχων τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς κινηματογραφικής μουσικής της Ιταλίας. Ο Τροβαγιόλι συνδέθηκε με την κομμέντια Ιταλιάνα και επίσης με τον θρυλικό κωμικό Τωτό, για τον οποίο έγραψε πολλά σκορ. Ας ακούσουμε ένα από αυτά για την ταινία του 1964 «Και φύνε αφάτο το Τωτό Baby». Καλή σας ακρόαση!

Αρμάντο Τροβαγιόλη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1917. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και βιολού από παιδί. Μετά την στρατιωτική θητεία του, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφύτησε από το Δίο Σάντα Σετσίλια το 1948 και σπούδασε σύνθεση με τον συνάδελφό του, συνθέτη κινηματογράφου Άντζελο Φραντσέσκο Λαβανίνο. Η τζαζ παρέμεινε ένα διαβίαιο πάθος. Ο Τροβαγιόλη έγινε ένας από τους κορυφαίους πιανίστες τζαζ της Ιταλίας. Εμφανίστηκε δίπλα σε μουσικούς όπως είναι ο Μάιλς Ντέιβις, Τσετ Μπέικερ, Στεφάν Καπελί και Τζάνγκο Ρενάρ. Με το ψευδώνυμο Ρωμάν Βάτρο έκανε το ντεμπούτο του ως τραγουδοποιός. Έγραψε τα τραγούδια Λάλμπα, Ντίμιουμ Πο Σινάτρα. Μεταξύ πολλών ξεχωριστών στιγμών, το 1956 σημείωσε διεθνή επιτυχία με το Κέμεμ Φαρά του Αφά, που κυκλοφόρησε και ηχογραφήθηκε από τη Σοφία Λόρεν, η διάσημη Ιταλίδα. Ηθοποιός τραγούδισε και τη σύνθεσή του Μάμπο Μπακάν. Ο Τροβαγιόλη διέπρεψε και στο μουσικό θέατρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε του Ρουγκαντίνο του 1962, τον Τζοβάνι Γκαρινέι. Για το θεατρικό αυτό έγραψε το διάσημο Ρώμα Νουν Φάλα Στούπιτα Στα Σέρα, που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος της πόλης. Το θεατρικό μάλιστα έγινε και ταινία το 1973 με πρωταγωνιστή τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξανασυνεργάστηκε με το διάσημο μουσικό θεατρικό δίδυμο στο Τσάο Ρούντι με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και το Ατζούντζιουμ Πο στο Ατάβολα. Τώρα, όσον αφορά την κινηματογραφική καριέρα του, του συνθέτη από τη Ρώμη, ξεκίνησε όταν συνεργάστηκε με τον Γκοφρέντο Πετράσι στο νεορεαλιστικό κλασικό έργο του Τζουζέπε Ντεσάντις, Πικρό Ρίζι. Ρίσο Αμάρο με πρωταγωνίστρια τη Σιλβάνα Μάγκανο του 1949. Το 1951, ο διάσημος παραγωγός ταινιών Ντίνο Ντε Λαουρέντις κάλεσε τον Τροβαγιόλη να γράψει το soundtrack για την ταινία Άννα στη σκηνοθεσία Αλμπέρτο Λατουάντα. Το τραγούδι El Negro Zumbon, εμπνευσμένο από τροπικούς ρυθμούς, έγινε παγκόσμια επιτυχία με τη φωνή της Σιλβάνα Μάγκανο ή μάλλον με την παρουσία της, να πούμε καλύτερα, καθώς την ντούμπλαρε η Φλο Σάντον.

Το 1960 ο Αρμάντο Τρουβαγιόλι γράφει τη μουσική για το φιλμ του Βιτόριο Ντε Σίκα «Λα Τσοτσάρα», η ατιμασμένη, που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλμπέρτο Μοράβια. Μια πανέμορφη χείρα από τα βουνά της Τσοτσαρίας ζει στη Ρώμη με την 12χρονη κόρη της κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να ξεφύγουν από τον βομβαρδισμό της πόλης από τους συμμάχους, επιστρέφουν στο χωριό για ένα χρονικό διάστημα. Ένα τραγικό συμβάν θα αλλάξει για πάντα τη σχέση των δύο γυναικών. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η 26χρονη τότε Σοφία Λόρεν, στο ρόλο της χείρας Τζεζίρα, ενώ στο ρόλο της κόρης της Ροζέτα εμφανίζεται η Ελεονόρα Μπράουν. Τις δύο ηθοποιούς πλαισιώνουν ο Ζαν Πολ Μπεμοντό και Ραφ Βαλόνε. Η συγκλονιστική ερμηνεία της Λόρενς χάρισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κανών. Η ορχιστρική σουίτα του Τροβαγιόλη υπογραμμίζει τον πόνο και την αναγέννηση μητέρας και κόρης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο συνθέτης έγραψε και τη μουσική της τηλεοπτικής μεταφοράς του φιλμ «Λα Τσοτσάρα» το 1989. Στην σκηνοθεσία του Ντίνο Ρίζη, με πρωταγωνίστρια και πάλι τη Σοφία Λόρεν.

Το 1963 Βιτόριο Ντε Σίκα σκηνοθετεί την ταινία Ιέριο Τζιντομάνι σε σενάριο τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, Τσέσταρε Τζαβατίνι, Μπίλα Τζανούτσοφ και Ιζαμπέλα Κουαραντότη. Η Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη υποδίονται ένα ζευγάρι σε τρεις σύντομες ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικά μέρη της Ιταλίας, την Νάπολη, το Μιλάνο και τη Ρώμη. Στο επεισόδιο του Μιλάνου συμμετέχει και ο Τροβαγιόλιος, Τζόρτζο Φεράριο. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και επίσης το εκπληκτικό soundtrack είναι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα των τριών επεισοδίων βεβαίως του φιλμ. Η πρώτη πλευρά του δίσκου ακολουθεί το πρώτο επεισόδιο, Αντελίνα, και θα ακούσουμε συνέχεια αυτό, όπου τα λαϊκά και παραδοσιακά ναπολετάνικα τραγούδια ερμηνευμένα από τον Μικέλε Ματέρα συνυπάρχουν με το λαμπρό μοντέρνο πνεύμα του Τροβαγιόλη, καταλήγοντας έντονα jazz ατμόσφαιρα στα δύο τελευταία κομμάτια. Και η jazz κυριαρχεί στη δεύτερη πλευρά με 6 εκπληκτικές συνθέσεις να ακολουθούν τα δύο τελευταία επεισόδια της ταινίας συν δύο ρομαντικά θέματα. Εμείς όμως, όπως σας αναφέραμε, θα ακούσουμε από το πρώτο μέρος την Αντελίνα.

Το 1964, Βιτόριο Ντε Σίκα σκηνοθετεί ξανά το εμβληματικό ζευγάρι του Ιταλικού κινηματογράφου Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, και ο Αρμάντο Τροβαγιόλη γράφει τη μουσική. Το φιλμ Γάμος αλλά Ιταλικά, η Φιλουμένα Μαρτουράνο, βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό του Ντουάρντο Ντε Φιλίππο, ο οποίος συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου. Το έργο του Ντε Σίκα έλαβε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ, για την Σοφία Λόρεν και καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία. Το Ματριμόνιο Αλιταλιάνα. Να πούμε πως διαδραματίζεται στην Νάπολη, εξιστορεί το χρονικό μιας σχέσης 20 ετών από τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, η σχέση της ιερόβουλης Φιλουμένα και του πλούσιου εμπόρου Ντομένικο και τα ήθη της Ιταλικής κοινωνίας μετά τον πόλεμο τοποθετούνται σε πρώτο πλάνο και εξετάζονται από το σκηνοθετικό μάτι του Ντε Σίκα. Ο Τροβαγιόλη μας παραδίδει ένα παθιασμένο soundtrack βαθιά ριζωμένο στο πνεύμα της Νάπολη, το οποίο ενισχύει τη συγκλονιστική ερμηνεία τη Σοφία Λόρεν, και ακούμε την Suite Orchestrale.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική εκπομπή, αυτή που έχουμε κάθε Τρίτη, είναι αφιερωμένη στον Ιταλό συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Αρμάντο Τροβαγιόλι. Σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλη, η ταινία Καζανόβα Σετάντα του 1965 με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Βίρνα Λίζη αφηγείται την ιστορία του διπλωμάτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντρέα Ρόσι Κολομπότη, του οποίου οι περιπέτειες σε όλο τον κόσμο τον αφήνουν σεξουαλικά απογοητευμένο. Οι ίδιες οι γυναίκες ορμούν στον όμορφο άνδρα, ο οποίος μπορεί να διηγηθεί μόνο αν υπάρχει κάποιο είδος καταδίωξης. Η ταινία παρουσιάζει σχεδόν 12 πολύχρωμα επεισόδια από την σύγχρονη ζωή του Καζανόβα. Η μουσική επένδυση του Αρμάντο Τροβαγιόλι διαθέτει ένα κεντρικό θέμα, το οποίο αλλάζει ενορχήστρωση με βάση τη φύση των περιπετειών του, αν και τα περισσότερα στοιχεία διατηρούν μια φάνκη ατμόσφαιρα και όπως και η ερμηνεία του ήρωα, συχνά διακόπτονται με κωμικό τρόπο στην ταινία. Ακούμε τους τίτλους έναρξης.

Το soundtrack του έργου La Matriarca στη σκηνοθεσία Pasquale Festa Campanile είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μουσικής για κωμωδία της δεκαετίας του 60. Συγκεκριμένα προβλήθηκε το 1968. Το φιλμ. Ιρωνικό, αισθησιακό και τέλεια προσαρμοσμένο στο χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας Κατρίν Σπακ. Η Σπακ υποδίεται μια χείρα που χρησιμοποιεί το διαμέρισμα του εκλοιπών του συζύγου της για να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της, ενώ παράλληλα ζητά έναν άνδρα που ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στα πάθη της. Ο Αρμάντο Τροβαγιόλι με το αδιαφυσβήτητο μελωδικό του χιούμορ αποτυπώνει τον παλμό μιας Ιταλίας που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την απελευθέρωση, ντύνοντας τις επιθυμίες της με ρυθμούς ελαφριάς jazz και άτακτες ενορχιστρώσεις. Είναι μουσική που κλείνει το μάτι ενώ παράλληλα γοητεύει, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις μιας χώρας που μαθαίνει να φλερτάρει με την εωτερικότητα. Η σύνθεση L'amore dice ciao είναι ένα δείγμα εκπλεκτισμένης bossa nova και μία από τις πιο δημοφιλείς μελωδίες του Αρμάντο Τροβαγιόλι.

Η ταινία «Sette volte sette», στη σκηνοθεσία Μικέλε Λούπο από το 1968, είναι μια εξαιρετική κομμωδία φτιαγμένη σε βρετανικό στυλ αλλά με έντονη ιταλική ταυτότητα. Μια ομάδα κρατουμένων δραπετεύει προσωρινά για να πραγματοποιήσει μια ληστεία στο βασιλικό νομισματοκοπείο. Το έξυπνο σχέδιό τους περιλαμβάνει την επιστροφή στη φυλακή ως ισχυρό άλοθη σε μια χρονική στιγμή που η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στην διεξαγωγή ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού αγώνα. Σε αυτό το ανάλαφρο και ευρηματικό σκηνικό, το soundtrack του Αρμάντο Τροβαγιόλη είναι ένα μικρό διαμάντι που πραγματικά αξίζει ιδιαίτερη μνήμα. Γεμάτο ρυθμό, κομψότητα και ηρωνία, με εκρηκτική jazz και funk στοιχεία, συνοδεύει τους πρωταγωνιστές στα παράλογα σχέδιά του και στις πιο απίθανες ανατροπές πλοκής. Η μουσική του διαμορφώνει την ίδια την ταυτότητα της ταινίας. Δεν είναι απλώς μουσική υπόκρουση, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της αφήγησης, αναδεικνύοντας κάθε στιγμή με αυτή τη χαρακτηριστική πινελιά Τροβαγιόλη, ανάλαφη αλλά και εκλεπτισμένη.

Το φιλμ νοάρ του Έτορε Σκόλα, «Il commissario Pepe» του 1969, πρωταγωνιστεί ο Ούγκο Τονιάτσι, ο οποίος υποδίεται τον Αντώνιο Πέπε, έναν αστυνομικό ο οποίος υπηρετεί σε μια μικρή πόλη στην επαρχία της Βενετίας. Η έρευνά του αφορά ένα δίκτυο πορνείας που το διευθύνουν δύο συνταξιούχοι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ανακαλύπτει ένα σωρό απίθανα πράγματα, όπως το ότι ένας γυμνασιάρχης γλυκοκοιτάζει τους μαθητές του και ένας γιατρός κάνει σεξ με τους ασθενείς του. Η μουσική επένδυση του έργου, «Il commissario Pepe», αποτυπώνει την γλυκόπικρη αστική ατμόσφαιρα και την ηθική αμφισημία της ταινίας με ένα ξέχαστο μείγμα jazz, lounge και pop. Το soundtrack περιλαμβάνει το εμβληματικό τραγούδι «We'll Keep Trying», ερμηνευμένο από την Λίδια Μακδόναλτ, αναδεικνύει τα ταλέντα επίσης συνεργατών όπως είναι η Έντα Ντελόρσο και Αλεσάνδρο Αλεσανδρόνι, οι οποίοι έχουν συνδέσει την πορεία τους κυρίως με το μουσικό έργο του Ένιο Μωρικόνε. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε για τον Αλεσάνδρο το Βαϊόλι και θα ακούσουμε το μουσικό θέμα της ταινίας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου και στην εκπομπή της Τρίτης, όπου έχουμε κινηματογραφικές μουσικές. Την αφιερώνουμε σήμερα στο πορτρέτο του Αρμάντο Τροβαγιόλη, του γνωστού συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας, υπήρξε και πρωτοπόρος της jazz στην πατρίδα του. Και επιλέγουμε μερικές από τις πολύ καλές μουσικές που έχει γράψει για τον κινηματογράφο. Drama della gelosia, μια λιγότερο γνωστή ταινία του Ettore Scola με πρωταγωνιστές του Marcello Mastroianni, Monica Vitti και Giancarlo Giannini. Είναι ένα ερωτικό τρίγωνο στην ιστορία στο φιλμ. Το soundtrack της ταινίας του 1970 παρουσιάζει για ακόμη μια φορά το εξαιρετικό ταλέντο του Αρμάντο Τροβαγιόλη. Η μουσική επένδυση συνδυάζει πλήκτρα ηλεκτρικά, ευθέρια, φωνητικά και ονειρικές συνορχιστρώσεις σε ένα όμορφο ατμοσφαιρικό βεβαίως μείγμα. Το άλμπουμ έχει ένα απαλό σαγηνευτικό groove, αντλώντας έμπνευση από τις προηγούμενες επιρροές του Τροβαγιόλη από την Bossa Nova, με διακριτικές νήξεις ηλεκτρικών στοιχείων της δεκαετίας του 70, χωρίς όμως το παρακάνει. Ξεχωρίζουν οι συνθέσεις τέμα di Oreste, drama della gelosia, drama della gelosia, incontro alla balera Adelaide και sei mesi di felicità, που θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

πούμε πως η πιο σταθερή κινηματογραφική συνεργασία του Τροβαγιόλ ήταν με τον Έτορε Σκόλα και κάποια στιγμή μπορούμε να αφαιρώσουμε μια εκπομπή μόνο για αυτή τη συνεργασία. Εκτός από αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε, έγραψε τη μουσική για πολλές από τις σημαντικότερες δημιουργίες του σκηνοθέτη: Τσεραβά Μοτάντο Αμάτι, Μπρούτι, Σπορ και Κατίβι, Ούνα Τζορνάτα Παρτικολάρε, Λα Τεράτσα, Λα Φαμίλια και Ωραέ, μεταξύ άλλων. Για το συγκινητικό σκορ της πολυβραβευμένης ταινίας Μια Ξεχωριστή Ημέρα, με πρωταγωνιστές του Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Τροβαγιόλι τιμήθηκε με το βραβείο Νάστρο Νταρτζέντο για την καλύτερη μουσική.

Το προφούμο Τιντόνα, γνωστό και ως άρωμα γυναίκας, είναι μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες ιταλικές δημιουργίες. Η ταινία σε σκηνοθεσία την ορίζει, βασισμένη στο μυθιστόρημα Il Buio e il Miele του Giovanni Arpino, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 1975. Ο πρωταγωνιστής Βιτόριο Γκάσμαν τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Την επόμενη χρονιά, το Άρωμα Γυναίκας βρήκε τη διεθνή του αναγνώριση με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και σεναρίου. Η μακροχρόνια επιτυχία του φιλμ Άρωμα Γυναίκας έκανε ακόμα και το Hollywood να γυρίσει ένα remake τη δεκαετία του 90 με τον Αλ Πατσίνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του βεβαίως. Το σκορ του Αρμάντο Τροβαγιόλη είναι ένα αριστούργημα δραματικής μουσικής γραφής, ικανό να συνδυάσει το μεγάλο του πάθος για την jazz με τη σύνθεση Those Lazy Days, την ανάγκη για ένα ξεχωριστό μελαγχολικό και συγκινητικό θέμα, υπέροχα διασκευασμένο για μια μεγάλη ορχήστρα, το In the Dark. Επίσης ξεχώρισε το τραγούδι Και Vuole Questa Musica Stasera με τη φωνή του Πεπίνο Γκαλιάρντι και το ομώνυμο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το 2001 ο Αρμάντο Τροβαγιόλι έλαβε το ειδικό βραβείο Ντάβιντε Ντι Ντονατέλο για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Το 2010 την τιμητική διάκριση Φεντερίκο Φελίνι «Ο το Εμέτζο». Ο Κουέντιν Ταραντίνο αξιοποίησε τη σύνθεσή του «Η Λούγκη Τζόρνι Ντε Λαβεντέτα» από το «Μόνιμ Western» του Βαντσίνι στο «Kill Bill νούμερο 1», συστήνοντας το έργο του Ιταλού δημιουργού ήχων σε ένα νέο κοινό. Ο Αρμάντο Τροβαγιόλι είχε αποκτήσει 5 παιδιά από εσάριθμες σχέσεις. Το 1962 είχε παντρευτεί την ηθοποιό Άννα Μαρία Πιεράντζελη. Πέθανε στο σπίτι του στη Ρώμη στις 28 Φεβρουαρίου του 2013 σε ηλικία 95 ετών. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τη συμβία του Μαρία Πάολε μετά την αποτέφρωσή του. Η τέφρα του σκορπίστηκε στη φύση. Η τελευταία σύνθεση με την υπογραφή του Τροβαγιόλι αντικατοπτρίζει το πνεύμα, το αισθησιακό, σεξι και ανάλαφρο στυλ του. Πρόκειται για τη μουσική από την σπονδυλωτή τολμηρή κωμωδία του Ντίνο Ρίζι σε Σωμάτο, που άφησε εποχή για το χιούμορ και την αποτύπωση των ηθών της δεκαετίας του 70. Το ομώνυμο θέμα έγινε αργότερα cult αντικείμενο λατρείας από DJs σε όλο τον κόσμο. Στα φωνητικά συναντάμε την ιέρια Έντα Ντελόρθο και στο σημείο αυτό θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον Αρμάντο Τροβαγιόλι, σε αυτό το σπουδαίο συνθέτη κινηματογραφικών ήχων, ο οποίος είχε πει πως δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να είσαι μουσικός. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Και αυτό είναι το ξεκίνημα της εκπομπής λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα επίσης. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε παρά και σήμερα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Θα ακούσετε μουσική, ιστορίες, ίσως και ταξίδια. Θα μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr, ενώ η ζωή Μούσιο είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο.

Ό,τι λέει το τραγούδι, υπάρχουν στιγμές που η σιωπή λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Στιγμές που οι άνθρωποι μιλούν αλλά κανείς πραγματικά δεν ακούει. Που υπάρχουν γύρω μας φωνές, θόρυβος, εικόνες, άνθρωποι και όμως μέσα μας επικρατεί μια παράξενη ησυχία. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αυτή την ησυχία τη βρίσκω μέσα στο θόρυβο και στους ανθρώπους και στις εικόνες. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν ακριβώς τη σιωπή περιγράφει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, το The Sound of Silence. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τον Paul Simon και έγινε γνωστό μέσα από τους Simon & Garfunkel και έχει γνωρίσει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Το ακούσαμε από μια διαφορετική ματιά, από τη ματιά μιας σπουδαίας φωνής της jazz, μιας γυναίκας που ήξερε να κάνει κάθε λέξη να μοιάζει με εξομολόγηση. Η Carmen McRae πήρε αυτό το τραγούδι και το μετέφερε σε έναν πιο σκοτεινό, πιο όριμο και πιο εσωτερικό κόσμο, γιατί ίσως η πραγματική σιωπή δεν είναι η απουσία ήχου, αλλά η απουσία επικοινωνίας. Πάμε για το επόμενο.

Έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο τραγούδι, το Hold On To The Light. Είναι από τα αγαπημένα μου για φέτος το καλοκαίρι. Το φως που έχουμε άφθονο το καλοκαίρι, αλλά το φως που συνεχίζουμε να αναζητάμε και πολλές φορές να μην βρίσκουμε και να βουτάμε σε απίστευτα σκοτάδια. Το επόμενο, I Don't Wanna Be Without You. The James Hunter Six από το album Whatever It Takes. Κυκλοφόρησε το 2018 στη Dapton Records. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον James Hunter και είναι ουσιαστικά μια εξομολόγηση αγάπης και αφοσίωσης. Η ίδια η Dapton περιγράφει το κομμάτι ως μια τρυφερή αισθησιακή σύνθεση με ρούμπα, ρυθμό, σαξόφωνα και όχι μόνο, ενώ όλος ο δίσκος είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση, λέει, με τη νέα σύζυγο του Hunter. Ασχολίαστο τώρα αυτό, ας ακούσουμε το τραγούδι.

και από τον Don West που μας έρχεται από την Αυστραλία, Soul από την Αυστραλία. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι την Αιθιοπία. Ακούγεται πολύ κλισέ έτσι όπως το είπα. Υπάρχει όμως ένας ήχος που έρχεται από την Αιθιοπία, ένας ήχος που γεννήθηκε μέσα στη χρυσή εποχή της αιθιοπικής μουσικής και ταξίδεψε πολύ μακριά από τα σύνορά της. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ψάξει κανείς ότι κάπου εκεί ανάμεσα στη jazz, το funk, τα αφρικανικά grooves και τους ήχους της Ανατολής συναντά τους Χούντνα Όρκεστρα, μια απίστευτη μπάντα, μια μεγάλη μπάντα από το Τελ Αβίβ που εδώ και χρόνια εξερευνά τις αφρικανικές ρίζες της σύγχρονης μουσικής και δημιουργεί έναν ήχο που δύσκολα μπαίνει σε μία μόνο κατηγορία. Το Alem Alem είναι μία δική τους instrumental προσέγγιση σε σύνθεση του σπουδαίου Αιθίωπα μουσικού Μαχμούτ Αχμέτ, χωρίς στίχους αυτή φορά, γιατί νομίζω δεν χρειάζονται. Θα μιλήσουν οι τρομπέτες, θα μιλήσουν τα σαξόφωνα, θα μιλήσουν τα κρουστά, η κιθάρα, το όργαν και κυρίως θα μιλήσει ο ρυθμός. Η Χούντνα Όρκεστρα παίρνει ένα κομμάτι από την παράδοση της Ethiopian Jazz και το φέρνει στο σήμερα, πιο funky, πιο ηλεκτρονικό, πιο δυνατό, με μια ενέργεια που σε κάνει να μην θέλεις απλά να το ακούσεις, αλλά να κινηθείς μαζί του. Και να πω ότι κλείνοντας, το όνομα Alem στα αμχαρικά σημαίνει κόσμος. Ίσως λοιπόν αυτό να είναι και το ωραίο με τη μουσική. Δηλαδή, ο κόσμος τα χωρά μέσα σε λίγα λεπτά. Η Αιθιοπία να συναντά το Τελ Αβίβ, η παράδοση να συναντά το funk και η jazz να συναντά το rock. Και ένας παλιός ήχος να αποκτά ξανά καινούργια ζωή.

Δεν είναι φανταστικό? Φάγκ από την Αιθιοπία με λίγο Τελ Αβίβ και όλο αυτό το απίστευτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ψάχνεις και να ανακαλύπτεις τη μουσική. Ανακαλύπτεις τον κόσμο, είπε η Βάσο Βλαχοπούλου, ένα απόγευμα τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο επόμενο. Walk My Way της Harper Bloom. Μιλάει για φλερτ, μιλάει για χαμόγελα, μιλάει για όλα αυτά τα πολύ ωραία ανάλαφρα. Η Harper Bloom είναι Αυστραλή singer-songwriter, γεννημένη στο Πέρθ και με βάση τη Μελβούρνη. Φτιάχνει ήχους ανάμεσα στο indie folk, την acoustic pop και την ηλεκτρονικά, και αυτό που θα ακούσουμε είναι ανάλαφρο, ζεστό και παιχνιδιάρικο, αλλά έχει από πίσω μια πολύ ανθρώπινη καθημερινή ιστορία.

958 της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Ζωή Μούσου ρυθμίζει τον ήχο. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε από το ραδιοφωνό σας αλλά και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Fast Car γράφτηκε από την Tracy Chapman, κυκλοφόρησε το 1988. Ένα τραγούδι για δύο ανθρώπους που κοιτάζουν τον δρόμο μπροστά τους και θέλουν να πιστέψουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. 35 χρόνια αργότερα, ο Luke Combs το παίρνει στα χέρια του και του έδωσε μια διαφορετική χρειά, με κάντρι κιθάρες, πιο γεμάτη φωνή. Αλλά η ίδια ιστορία έχει παραμείνει εκεί, γιατί η δύναμη του Fast Car δεν είναι μόνο στη μελωδία. Βρίσκεται σε εκείνη την ανθρώπινη ανάγκη να πεις: δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ, θέλω να φύγω, θέλω να δω αν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα εκεί πιο κάτω.

Και κάπου εδώ αποχαιρετιόμαστε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η ζωή μου σιου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Μέχρι την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή στις 4 που θα ξαναπούμε. Γεια και χαρά.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, σπάω σε δύο μέρες τις εκπομπές, την εκπομπή μάλλον με τις νέες κυκλοφορίες αυτή τη βδομάδα, και αυτό γιατί είχαμε έτσι αρκετά μεγάλο κενό να καλύψουμε. Επομένως, σήμερα πάμε να πιάσουμε τα λίγο ακόμα πιο καινούρια. Τι έχω ξεχωρίσει από τους πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι, δίσκους που βγήκαν την περασμένη Παρασκευή πριν από 4 μέρες, και ακόμα δεν έχω προλάβει να τους ακούσω όλους. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Αγγελική Μούσιο σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινήσαμε με τις The Warning, τις τρεις αυτές αδελφές από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σκληρού ήχου, αλλά έτσι στην πιο εποπίζουσα του φάση, για την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και λέω ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα γιατί έχουν φτάσει αισίως τον 5ο τους δίσκο, το Everything's Falling, και οι κριτικές απανταχού είναι διθυραμβικές για τον δίσκο αυτό. Το Ego που ακούσαμε, ένα από τα single που είχαν κυκλοφορήσει για την προώθηση του άλμπουμ, είναι και το μοναδικό τραγούδι σε ολόκληρο το δίσκο, το οποίο είναι γραμμένο στην ισπανική και όχι στην αγγλική γλώσσα. Κάτι το οποίο ισχύει και με το επόμενο που θα ακούσουμε, Λάδονται λιμόνα από τις Λίντα Λίντας και τον 3ο τους δίσκο, Gotta Get Out.

Έλα εδώ τη λιμόνι λοιπόν από τις Λίντα Λίντας στον πιο πολιτικό τους δίσκο μέχρι και σήμερα το Gotta Get Out. Ούτως ή άλλως παιδιά μεταναστών είναι και τα τέσσερα μέλη του σχήματος, ωστόσο η πολιτική χρειά του δίσκου ίσως να ακούγεται περισσότερο σε κάποια από τα υπόλοιπα του κομμάτια, ειδικά αυτά που φλερτάρουν με τον ακόμα πιο σκληρό ήχο αλλά και με το hardcore. Δεν θα αφήσουμε πίσω τον σκληρό ήχο για σήμερα, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στους Interpol και την 8η τους δουλειά, το Mirror Ways ετών, πλέον με τον μπασίστα και τον πληκτρά που τους συνόδευαν για χρόνια στις περιοδίες να λογίζονται σαν βασικά μέλη της μπάντας. Τους ακούμε στο Wings of Fire.

στο μεταξύ από τους περισσότερους σημερινούς δίσκους για τους οποίους θα μιλήσω, επιλέγω να ακούσουμε τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει πιο πριν ως singles, επομένως δεν είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε και στην εκπομπή πιο πριν, αλλά ωστόσο αυτό εμένα μου δείχνει και το ότι ξεχωρίζω, μπορώ να ξεχωρίσω και περισσότερα τραγούδια από αυτά τα οποία οι καλλιτέχνες, οι εταιρείες τους θεωρούν έτσι τα πιο σημαντικά του δίσκου. Ένα από αυτά είναι το Wings on Fire από τους Interpol και τον 8ο τους δίσκο το This Mirror Wasted On, ένα άλλο το Darling Thoughts.

Αυτή ήταν η Μάστοντον, αυτό ήταν το The Vanishing, και αν σας φάνηκε γνώριμο το μπάσο στο ξεκίνημα αλλά και γενικά το πρώτο μισό του τραγουδιού, αυτό είναι γιατί συμμετέχει ο Geezer Butler των Black Sabbath. Γενικά έτσι μια αρκετά δυνατή essence από τις πιο ατμοσφαιρικές βέβαια στιγμές των Βρετανών. Όλα αυτά για το Maru Deep, τον ένατο δίσκο των Mastodon και τον πρώτο τους δίσκο χωρίς τον Brett Hinds, ο οποίος πριν από ένα χρόνο και κάτι έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, πολύ μα πολύ άδοξα, χωρίς ο ίδιος να φταίει. Βέβαια είχε ήδη αποχωρήσει από το σχήμα, οι υπόλοιποι τρεις είχαν αρχίσει ήδη εδώ και χρόνια να σχεδιάζουν τον δίσκο αυτό, ένας δίσκος που τους πήρε πολύ πολύ καιρό και πολύ χρειάστηκε πολύ δουλειά για να πραγματοποιηθεί. Ένας δίσκος που ωστόσο, παρόλο που ετοιμαζόταν εδώ και χρόνια, δεν θα μπορούσε να πάρει, να διώξει από πάνω του την σκιά του θανάτου του μέλους αυτού των Mastodon, και νομίζω ότι αρκετά είναι τα τραγούδια στο οποίο η απουσία του είναι προφανέστατη, όχι όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά ωστόσο τα θέματα των τραγουδιών και το πώς ξεκάθαρα από ό,τι φαίνονται αναφέρονται οι υπόλοιποι στον αδικοχαμένο φίλο τους. Για παράδειγμα, ακούστε το επόμενο ή μάλλον διαβάστε απλά τον τίτλο του επόμενου κομματιού που θα ακούσουμε, Out Like a Lamp, δηλαδή σαν πρόβατο στη σφαγή.

και σίγουρα επιστρέφουν στο πιο σκληρό παρελθόν τους. Οι Mastodon πλέον χωρίς τον Brent Hinds, ίσως ήταν αυτός ο οποίος πρόσθεται έτσι τις πιο progressive, τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές. Όχι ότι λείπουν αυτά, ωστόσο ξεκάθαρα μιλάμε για τον πιο δυνατό δίσκο που έχουν βγάλει εδώ και πολλά πολλά χρόνια, πλέον ως quintet, γιατί δεν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τον δικοχαμένο κιθαρίστα με κάποιον άλλον, αλλά ωστόσο είδαν τι, προσπάθησαν μάλλον να δούνε τι μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα με τον ήχο τους. Πλέον ο Nick Johnston στην κιθάρα και ο Joao Nogueira στα πλήκτρα είναι βασικά μέλη της μπάντας, και στις συνθέσεις ακούσαμε τους Mastodon στο The Vanishing και στο Out Like a Lamp. Συνεχίζουμε με θόρυβο λίγο πιο, αρκετά βέβαια πιο μελωδικό. Οι Dinosaur Jr. είναι σαν να έχουν ξανανιώσει, όπως είπε και ένας φίλος όταν συζητούσαμε για τον καινούριο τους δίσκο, 13η δουλειά, το Their Near, στο οποίο ξεχωρίζει για μένα η κιθαριστική δουλειά που έχει κάνει ο βασικός τραγουδοποιός του σχήματος, ο Jay Maskis. Ας τους ακούσουμε στο No Friends.

Εξαιρετική δουλειά λοιπόν σε όλα τα επίπεδα από τους Dinosaur Junior για τον καινούριο τους δίσκο. Ένας δίσκος που, όπως λένε και οι ίδιοι, δημιουργήθηκε σε διάφορα μικρά χρονικά διαστήματα και μάλιστα πολύ έντονα χρονικά διαστήματα, όχι σε μία συγκεκριμένη δηλαδή χρονική στιγμή, για την 13η πλέον δουλειά του σχήματος. Δεύτερο τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει να ακούσουμε μέσα από το Dinosaur Junior είναι το Put It Down.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή είναι και η επιστροφή των Alabama Shakes μετά από 11 ολόκληρα χρόνια που τους άλλους είχαν πει ότι θα σταματήσουν για λίγο χρόνια, για λίγα χρόνια μεσολάβησαν και τα πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα του τότε drummer τους. Πλέον ως τρίο επέστρεψαν χωρίς να τους περιμένει κανείς. Η αλήθεια είναι και το I Must Be Dreaming είναι μια τριαμβευτική επιστροφή για τους Αμερικανούς, τον επίσης πιο πολιτικό τους δίσκο μέχρι τώρα. Το λέω και το ξαναλέω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε εποχές που πολλοί είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που προς τιμήν τους αποφασίζουν να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με το τι συμβαίνει γύρω τους και όχι μόνο με το τι συμβαίνει μέσα στα κεφάλια τους. Το Another Life ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σαν singles για την προώθηση του δίσκου. Δεύτερο που θα ακούσουμε για σήμερα και προ τελευταίο για σήμερα είναι το Time.

Time λοιπόν από τους Alabama Shakes και με το καλό και στα μέρη μας θα πω εγώ, όχι πως είναι εύκολο δηλαδή. Θα κλείσουμε με λίγη bluegrass, λίγη διαφορετική βέβαια bluegrass και τον Billy Strings σε έναν δίσκο, την πέμπτη δουλειά, το So Much For Goodbyes, το οποίο επίσης έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές μέχρι στιγμής. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν πενέψουν ένα παιδί τους οι Αμερικανοί, ποιον θα πενέψουν? Όπως και να έχει, Lucid Daydream και Billy Strings για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Τώρα και τις επόμενες μέρες, η αλήθεια είναι ότι έχω στη βάξη έτσι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να επιλέξω τι θα κάνουμε και τι όχι εδώ στις εκπομπές. Θα τα δω έτσι στην πορεία και θα τα βλέπουμε και θα τα ακούμε βασικά μαζί από αύριο και στις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ζωή και όχι Αγγελική Μούσιο, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, στον ήχο μαζί μας για σήμερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ένα βράδυ τον Σεπτέμβρη είναι η φράση με την οποία ξεκινά το που εισακώνω, το τραγούδι δηλαδή με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, και είναι αυτό το τραγούδι που κλείνει την νυχτερινή εκπομπή, τον πρώτο προσωπικό δίσκο της Αφροδίτης Μάνου που κυκλοφόρησε το 1984. Εμείς όμως ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτό, μιας και αναφέρεται στον Σεπτέμβρη που τώρα είναι στην αρχή του. Καλησπέρα σε όλες και όλους και καλό μήνα. Είμαστε ζωντανά στον 9.58, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας από την συχνότητα του 9.58. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930 07 82 91. Αρχές Σεπτέμβρη, το καλοκαίρι συνεχίζει παρόλα αυτά, νομίζω πως τώρα είναι και το καλύτερο κομμάτι του καλοκαιριού. Ο Σεπτέμβρης όμως ήθιστε να σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, νέες αρχές. Για πολλούς στις 1 Σεπτέμβρη ξεκινά ουσιαστικά η χρονιά, είναι κάτι σαν πρωτοχρονιά, μιας και η σεζόν για πολλούς διαρκεί από τον Σεπτέμβριο στο τέλος του Ιούνιου. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται στον ένατο μήνα του χρόνου που μόλις ξεκίνησε. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα ακριβώς τέτοιες μέρες πριν 35 χρόνια. Προς το παρόν θα σε θυμάμαι κάθε Σεπτέμβρη.

Θα σε θυμάμαι κάθε Σεπτέμβρη, ακούσαμε από την φωνή του Γιώργου Μαρίνου σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Θα ακούσουμε τώρα το Θυμίσω το Σεπτέμβρη, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Θα ακούσουμε μια εκδοχή του τραγουδιού από την φωνή του Διονύση Θεοδόση το καλοκαίρι του 1985, όταν με αφορμή μια συναυλία που θα έδινε τότε ο Γιάννη Σπανό στη Ρωμαϊκή Αγορά, η συναυλία τη οποία την τηλεοπτική μετάδοση είχε αναλάβει ο Διονύση Θεοδόση. Συναντήθηκαν οι δυο τους, ο συνθέτης δηλαδή και ο Διονύσης Θεοδόσης, σε ένα από τα στούντιο του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να θυμηθούν λίγο τα παλιά και γενικώς για να κουβεντιάσουν σε ένα ένθετο που θα παίζονταν στο διάλειμμα της συναυλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους ωραιότερους χώρους, ένα από τα ωραιότερα σημεία της Αθήνας. Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που ο Γιάννης Σπανός και ο Διονύσης Θεοδόσης ηχογράφησαν κάτι και ηχογράφησαν ένα τραγούδι του συνθέτη.

Για μας ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαίρι. Ακούσαμε από τον Διονύση Θεοδόσιο και είναι αυτός ο στίχος του Γιώργου Παπαστεφάνου με τον οποίο συμφωνούμε. Η Νόνη Σταματέλου γράφει στην Εισβολή το ποίημα που βρίσκεται στη συλλογή Πυρηνή Τροχιά. Έτσι μπαίνει πάντα ο Σεπτέμβρης, ξαφνικά ασύστολα εισβάλλει στα λευκά μας πουκάμισα, αναποδογυρίζει κάποτε και τα μπλε τραπεζάκια των διακοπών μας και τα μεγάλα μας απογεύματα, τα μέρη να κουρνιάζουν, μουσκεμένα άλμπουρα σε κάτι αμφίβολα καταφύγια.

Σεπτέμβρη, μήνα μου, ακούσαμε από την Πόπη Αστεριάδη. Ο Σεπτέμβρη σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, δίνει την αίσθηση της νέας αρχής. Γράφει η Λιγερία Μπασδέκη, τώρα που έφυγε ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, τώρα που ξεμαύρισες και δεν μιλάς καλοκαιρινά, στη λευκή σου εποχή, χωρίς τον ήλιο τον ηλιάτορα να σου χαρίζει ανέδεια και λαμπερό δέρμα, χωρίς τις παραλίες του Ιούλη και του Αυγούστου, χωρίς τις λέξεις 40 υποσκιάν βαθμούς, γιατί τον Αύγουστο η γλώσσα μαυρίζει και ψήνεται. Τον Αύγουστο λες θέλω, έρχομαι. Ενώ το Σεπτέμβριο η γλώσσα ξασπρίζει και ψυχαλίζει. Τον Σεπτέμβριο λες δεν ξέρω, φοβάμαι. Έβγαλε ψυχρούλα, ίσως βρέξει, άστο για μετά. Τι να σου πω τώρα, όσα πρόλαβες να πεις τα είπες και όσα δεν πρόλαβες θα τα πεις του χρόνου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως. Ακούσαμε από το τραγούδι του Φίβου Δελβοριά. Το καλοκαίρι συνεχίζει και το Σεπτέμβρη. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει παραταθεί. Δεν τελειώνουν όλα μετά τον 15 Αύγουστο σε καμία περίπτωση. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, οι βροχές φαίνεται να αργούν και ο Αργύρης Χιόνης γράφει πως ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Ωραίο αλλά και επικίνδυνο. Βαθιά ένα καράβι έμενε ακίνητο. Ακίνητο ένα καλοκαίρι. Φυσούσαν άνεμοι, φουσκώναν τα πανιά. Δεν έλεγε να φύγει, τι περίμενε, κανείς δεν ξέρει.

ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη, ακούσαμε από τον Μανώλη Λιδάκη, και συνεχίζει Νόνι στα μέλους στο ποίημα με τίτλο «Εισβολή» που βρίσκεται στη συλλογή «Πυρηνή τροχιά». Χθες ένα κορίτσι γύρευε τα σανδάλια του σε ένα λόφο από φύκια μέχρι που το πήρε νύχτα. Από το παράθυρο καταγράφομαι συνέπεια της απώλειας του καλοκαιριού, ένα βιβλίο λησμονημένο στην άμμο, δύο κίτρινα καπέλα, ένα φιλί, δύο υποσχέσεις, μια απόφαση, ένα γαλαζοπράσινο φόρεμα, ένα βραχιολάκι ποδιού. Το άλλο πρωί δένω τα μαλλιά μου στους κάβους και ψηλαφώ μια σπασμένη πηξίδα στο μέτωπο.

Ο Σεπτέμβρης λοιπόν πήρε την ονομασία του από το Σέπτεμ που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου που άρχιζε από τον Μάρτιο. Το Σεπτέμβρη γίνεται ο Τρίγος, γίνεται η συγκομιδή των σταφυλιών. Ο Σεπτέμβρης είναι ο τριγητής και εμείς ακούσαμε τον Τρίγο του Σεπτέμβρη σε μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα ακούσουμε τώρα και τον τριγητή του Θανάση Πακοσταντίνου. Θα ακούσουμε τον τριγητή από τον Κωστή Παλογιάννη και τους Ήρθαν τα ημέρα από την live εκπομπή που κάναμε πριν μερικούς μήνες εδώ στο στούντιο του 958. Στο τραγούδι είναι η Μαρίνα Καστρινού.

Ανοίγαν τα σύννεφα στην πόρτα του Σεπτέμβρη. Σε συμμορίες χωρίστηκαν και τσακώνονταν στον ουρανό. Η πρώτη σταγόνα έπεσε στο χώμα μεθυσμένη. Ξανά φεύγει ο Αύγουστος για ταξίδι.

Ακούσαμε τον Απόστολο Ρίζο στον Σεπτέμβρη. Θα ακούσουμε τώρα και το αλμυρό φιλί του Βασίλη Καζούλη. Το αλμυρό το φιλί μέσα του Σεπτέμβρη τη φυγή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 35 χρόνια από την διεξαγωγή των αγώνων ελληνικού τραγουδιού που είχαν γίνει στην Καλαμάτα το διήμερο 31 Αυγούστου 1 Σεπτεμβρίου 1991 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη. Οι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Καλαμάτας ήταν μια συνέχεια των αγώνων της Κέρκυρας που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τη φιλοδοξία να ακουστούν ποιοτικά τραγούδια αλλιώτικα από αυτά που κυκλοφορούσαν ως τότε στην αγορά. Οι αγώνες αυτοί πραγματοποιήθηκαν στο θεατράκι του παλιού Φρούριου στην Καλαμάτα. Το πρώτο βραβείο είχε κερδίσει η Μαρία Βουμβάκη για τα δύο τραγούδια που ερμήνευσε. Εμείς ακούσαμε τη Μαρία Βουμβάκη στο τέλος της γραμμής. Το δεύτερο βραβείο πήγε στη Θέμηδα Μαρσέλου για το τραγούδι «Άτυχη σύλληψη».

Ακούμε τραγούδια από τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που πραγματοποιήθηκαν ακριβώς τέτοιες μέρες στην Καλαμάτα πριν 35 χρόνια. Στις 1 Σεπτεμβρίου του 1991 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέρα των αγώνων. Εμείς ακούσαμε τα τραγούδια που κέρδισαν τα δύο πρώτα βραβεία. Το τρίτο βραβείο πήγε στον Μιχάλη Τούμπουρο για τον τραγούδι «Μονολογώντας».

Η κριτική επιτροπή στους αγώνες Καλαμάτας αποτελούνταν από τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Παντελή Βούλγαρη, τον Διονύση Σαββόπουλο, την Τώρα Τσάτσου, τον Μιχάλη Γκανάν και τον Νίκο Κυπουργό, που είχε και τον γενικό συντονισμό στις δύο αυτές βραδιές, όπως και σε όλους τους αγώνες Καλαμάτας. Η επιτροπή αποφάσισε εκείνο το βράδυ, ακούγοντας όλα τα τραγούδια, το βράδυ που ήταν στις 1 Σεπτέμβρη, που ακούγοντας όλα τα τραγούδια που προκρίθηκαν σε αυτό το βράδυ, να απονείμει και ένα τέταρτο βραβείο. Και αυτό το βραβείο ήταν για τον Ρομπέν των Καμένων Δασών, το τραγούδι το οποίο έγραψε και ερμήνευσε στην Καλαμάτα ο Ορφέας Περίδης.

Ακούσαμε τραγούδια που βραβεύτηκαν στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Καλαμάτας το 1991 στις 1 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέραμε και πριν, οι αγώνες της Καλαμάτας, που ήταν μια ιδέα του Μάνου Χατζηδάκη, ήταν η συνέχεια των αγώνων ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που είχαν πραγματοποιηθεί το 1981 και το 1983. Θα αφιερώσουμε τις επόμενες μέρες κάποιες εκπομπές ειδικά για τους αγώνες της Κέρκυρας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τον Λαθρόβιο, το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε ο Βαγγέλης Γερμανός στους αγώνες Κέρκυρας το 1981, και κάνουμε έτσι και μια σύνδεση με την αρχή της εκπομπής, όπου ακούσαμε το «Και που είσαι ακόμα», όπου η Αφροδίτη Μάνο αναφέρει στους στίχους της τον Βαγγέλη Γερμανό. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε. Όμορφα μάτια μας κοιτάνε. Πώς κυλάει ο χρόνος, πώς μετράει. Άλλος βρίσκει, άλλος χάνει. Χίλες και μια νύχτες κέρνα τους πάλι. Πόσο μ' αρέσει που γελάνε.

Ανοίγει μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πι' άλλο δεν χωράει. Μείνε για λίγο, ποιος θα το μάθει. Μια ανάσα ακόμα, ίσως βρούμε αυτό που λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

Άγιο Πετρίτικα, παιδιά ξέρουν αρχαία μυστικά των εραστών τα όμορφα λόγια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μερικές φορές πρέπει να τα χάσεις όλα για να ξεκινήσεις από την αρχή. Αγκαλιάστε το χάος, αρπάξτε το ρίσκο, μην φοβάστε την αλλαγή. Τα ΔΕΦΗ, η Friendly Fire, στο βρετανικό συγκρότημα μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, καθώς εγγενιάζουν τη νέα τους εποχή, από εκεί που ήταν τρίο, τώρα έγιναν ντουέτο, άλλα θέματα τους απασχόλησαν, άλλα προβλήματα είχαν και αλλιώς θέλουν να το προχωρήσουν. Lose all your friends, ο τίτλος του κομματιού. Εμείς πάλι καθόλου δεν χάνουμε φίλους, ίσα κερδίζουμε, γιατί κάθε βράδυ εδώ στον 9.58 στις 9 η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» φροντίζει να σου φέρνει κοντά τα νέα πράγματα της μουσικής. Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση, Αργυρό Αρβανιτίδου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αντιθέτως από τους Friendly Fires, οι Φουτζίγια και Μιγιάκι είναι πιο απλοί και πιο ίσχυοι και πιο ίσως ειλικρινείς, γιατί για το καινούριο τους κομμάτι «Lowest Common Demonator», «Demonicator» μάλλον, έχουν πει το εξής: εντάξει, δεν είναι και τόσο βαθύ. Ο κύριος στόχος του είναι να κάνει τους ανθρώπους να χορεύουν. Κάτι που νομίζω ότι είναι εξίσου έγκυρος λόγος με οποιονδήποτε άλλο για την ύπαρξη ενός τραγουδιού.

Ο Τρικί στο 15ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Different When It's Silent συνεργάζεται κυρίως με τον Mitch Sanders. Βέβαια στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε στο Because I Don't Know ήταν η φωνή της Linda Lors. Skin Shape για την συνέχεια ή αλλιώς Will Dory, ένας παραγωγός, τραγουδοποιός και γενικώς όλα τα κάνει μόνος του, δεξιοτέχνης θα έλεγε κανείς, Βρετανός και αυτός, έχει έναν ιδιαίτερο ήχο και αυτό βέβαια χάρη στο vintage αναλογικό εξοπλισμό ηχογράφησης που χρησιμοποιεί. Ακούμε Take It As It Is.

Take it as it is ήταν ο Skinscape από την Βρετανία και να πάμε τώρα μέχρι την Αυστραλία, συγκεκριμένα στη Μελβούρνη. Ακόμη πιο συγκεκριμένα σε ενδιαφέρει στο Κόμπουργκ, λίγο έξω από τη Μελβούρνη. Πώς, okay, που στρίβεις αριστερά από το περίπτερο. Η Surprise Chef είναι εκεί, εδώ και περίπου 10 χρόνια. Το Αυστραλιανό αυτό κουαρτέτο ζει και αναπνέει μουσική μαζί. Τρία μέλη του συγκροτήματος μοιράζονται ένα σπίτι στο Κόμπουργκ, όπως λέγαμε, το οποίο φιλοξενεί επίσης και το δικό τους αναλογικό στούντιο College of Knowledge. Αυτή η εγκύτητα που, όπως είπαμε, μετράει μία δεκαετία συνεργασίας, είναι αισθητή σε κάθε νότα. Παίρνουν καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Surprise Chef, το κομμάτι λεγόταν Leg Day. Και θα πάω τώρα μια βόλτα από την Γερμανία για τη συνεργασία ανάμεσα στον Lord Fascinator και του Spiral Drive. Ένα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει σε συνεργασία λέγεται Rise. Ενορχιστρωμένο γύρω από ψυχεδελικές κιθάρες αλλά και motoric drums. Το θέμα όλου του άλμπουμ είναι τα ταξίδια, όπως λέει και ο τίτλος, Rise. Είναι το κάθε κομμάτι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ένα μέσο μεταφοράς, αυτοκίνητα, ποδήλατα, τρένα, αεροπλάνα και διαστημόπλια θα βρεις αυτό το άλμπουμ. Σήμερα εμείς θα πάμε μια βόλτα με αυτούς με το τρένο. Τζουγκ.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

ξεφεύγουν λίγο από τα punk δεδομένα τους. Και αυτό γιατί έτσι εμπνεύστηκαν προφανώς από την ιστορία που περιγράφει το κομμάτι στιχουργικά. Καταγράφει την ανοησία, λέει, του νομικού συστήματος της Αυστραλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικώς θα πω εγώ, μέσα από την ιστορία δύο φίλων που αντιμετώπιζαν πιθανή ποινή φυλάκισης για πράξεις δικαιοσύνης στο δρόμο. Δεν λέει τι ακριβώς, λέει όμως ότι δεν περιελάμβαναν τον τραυματισμό κανενός. Τους δόθηκαν 13 μέρες από την 1η Ιανουαρίου που μας πέρασε για να βρουν την υπεράσπισή τους και να τη χρηματοδοτήσουν. Κάτι τέτοια αποτελούν έμπνευση για τους Coffin. Ο Μπέρνιγκερ όμως, ο Ματ Μπέρνιγκερ, από αλλού αντλεί έμπνευση, γιατί το καινούργιο του σίγκλ «Μαρτίνι με φάλτσο» πρόκειται για ένα, λέει, μάλλον για μια μεθυσμένη προσευχή. Γράφει σε μια αναρτησή του «Ήμουν λίγο θυμωμένος με το Θεό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Θεός, αλλά αν υπάρχει, θέλω να ξέρει ότι είμαι τσατισμένος».

Αυτό ήταν ο Matt Berninger και το Martini με Falso, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι In Spiral Carpets, που επανέρχονται με νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σχεδόν όσον ούπο. Burn Like the Sun θα λέγεται, και το single που μας έδωσαν μέχρι στιγμής είναι το There's a Better Way. Διατηρούν τον κλασικό ψυχεδελικό indie ήχο τους, τα φαρφίσα φυσικά είναι ακόμα εκεί, και αν προσέξεις θα ακούσεις και ένα σαμπλάκι από τους Nirvana, από το The Man Who Sold the World.

There's a better way, μας είπαν οι In Spiral Carpets και που να δείτε, μας πούν τώρα οι Black Doll Drums, γοτθική ατμόσφαιρα και συγχρόνως κινηματογραφική ποιότητα από το Dark Wave συγκρότημα στο καινούριο του single που λέγεται Compulsion.

Compulsion, το πιο πρόσφατο σίγγλ των Black Doldrums. Σήμερα λέω να κλείσουμε με το καινούργιο των Alabama Shakes που λέγεται Time και ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε και το Everything at Once από τους Dinosaur Jr. και την καινούργια τους επίσης δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της και την Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Γεια σου ρε Κίμη που είσαι γλυκιά και έχεις επώνυμο Μπίτερ. Η Κίμη Μπίτερ προσεγγίζει την κλασική αμερικανική country και τη λεγόμενη country πόλιταν όχι ως μουσιακό έκθεμα, αλλά ως ζωντανή γλώσσα. Με καταγωγή από την Καλιφόρνια, λίγο-λίγο έχει δημιουργήσει αίσθηση. Μάλιστα, παίζαμε αρκετά τακτικά, πυκνά σχεδόν, το προηγούμενο δισκείο της, στα Διαμάντια εννοώ, στο 958 της R3, με ροπή προς την κατρυπόλυτα αισθητική της δεκαετίας του 60, το ροκαμπίλι, το σερφ, τις μεγάλες γυναικείες φωνές της Nashville και με αισθητή κλίση προς την jazz, το πρόσφατο άλμπουμ της Bittersweet από τις 21 Αυγούστου μας τσίγκλισε κι αυτό. Τη το ζητήξαμε, μας το έστειλε ψηφιακά σε ποιότητα WAV με το Ιντερνετικό Περιστέρι και έτσι απόψε Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, καλό μήνα! Έχουμε μπει στα ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και τον 95,8 FM της R3 Διαμάντια με το τραγούδι του Bittersweet More, More, More. Έχει δε η Κίμη με 2M του τέστην KIMMI στο πλάι της έναν δουλεμένο και εκπαιδευμένο και μορφωμένο ροκεντρολικά κιθαρίστα, διαβασμένο, δουλεμένο και διαβασμένο, για να κάνουμε και μια παρήχηση του Δέλτα, τον Willis Farnsworth. Willis Farnsworth, ο οποίος προσθέτει πολλά ποντάκια στον ήχο της. Από το νέο άλμπουμ Bittersweet, της Kimmy Bitter, θα ακούσουμε τώρα μια ακόμα επιλογή. That's how far my love travels. Έλα ρε Kimmy αρρώστια, καλησπέρα.

Και μη μου, δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Δύο τραγούδια μεταδώσαμε από το καινούριο σου άλμπουμ που λέγεται Bittersweet. Και βγήκε στις 21 Αυγούστου. Kimi, K-I-M-M-I, έτσι, με δύο M, Kimi Bitter. Δηλαδή, δύο M στο Kimi και δύο του φυσικά στο Bitter. Kimi Bitter, καινούριο άλμπουμ, δύο επιλογές στο ξεκίνημα των εν εξέλιξη διαμαντιών. Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, 3η και 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Still There τώρα λέγεται το νέο solo άλμπουμ ενός παιχταρά του οποίου δηλώνουμε, του οποίου είμαστε ταπεινά οπαδάκια. Ο λόγος για τον συναθλητή Πέτρο Παρασκευά, ο οποίος τηρεί και τιμ... δεν κάνω πλάκα για τον συναθλητή, έχει αθλητική ιστορία, αλλά επέλεξε, τον κέρδισε, πώς λένε, τον κέρδισε η μουσική. Ο λόγος για τον συναθλητή Πέτρο Παρασκευά, de facto ολοστρόμος και ο οποίος Πέτρος Παρασκευάς τηρεί και τιμά την παράδοση. Ποια παράδοση? Κάθε νέο έργο του να πρωτομεταδίδεται στην εκπομπή μας και έτσι, χωρίς πολλά λόγια, είμαστε έτοιμοι να το σφυρίξουμε κανονικά στον αέρα του 958. Αυτό εδώ λέγεται Faster, ο νέος Πέτρος Παρασκευάς, μόνο στα διαμάντια.

Faster. Έτσι λεγόταν, έτσι λέγεται και το αμέσως προηγούμενο άλμπουμ του Πέτρου Παρασκευά. Το δεύτερο solo άλμπουμ του, καλά δεν τα μετράω. Αλλά εδώ έχουμε το κομμάτι Faster από το νέο του άλμπουμ που δεν έχει βγει ακόμα, είναι στον δρόμο για να κυκλοφορήσει. Αλλά. Πώς να αρκεστούμε σε μόνο μια επιλογή από το ερχόμενο μέσα στις επόμενες μέρες Still There, το νέο solo άλμπουμ του Πέτρου Παρασκευά. Εδώ είμαστε στο Runaway. Ευχαριστούμε Πέτρο για την αποκλειστικότητα. Runaway, καινούριος Πέτρος Παρασκευάς.

Δύο επιλογές από το καινούριο άλμπουμ Still There του Πέτρου Παρασκευά κατά αποκλειστικότητα. Πρεμιέρα απόψε στα Διαμάντια και στην έναρξή μας Kimmy Bitter, δύο επιλογές από το ήδη κυκλοφορημένο άλμπουμ της, το καινούριο Bittersweet. Ο Ben Von τώρα δεν είναι από τους ανθρώπους που φοβούνται τα πειράματα. Το έχει αποδείξει πολλάκι στην πολυετή πορεία του, συνεργαζόμενος Φερρυπίν και Ασούμε με Alex Chilton και Alan Vega μαζί. Θυμάται κανείς το Cubist Blues. Στη νέα του συνεργασία αυτή με τους Dear Tick, με το συγκρότημα Dear Ελάφι Τικ, έκανε κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Μεταξύ μας το ψιλοτερμάτισε ο Γίγας, παρέδωσε τα τραγούδια του στο συγκρότημα και αποφάσισε να κρατήσει μόνο τον ρόλο του τραγουδιστή, αφήνοντας όλες τις ενορχιστρώσεις και το μουσικό στήσιμο στα χέρια των Dear Tick. Το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε στο άλμπουμ Magnetic East, The Dear Tick Session, το οποίο είναι να κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη, ενώ η πρώτη γεύση ήρθε ήδη με το single που έχουμε μεταδώσει στα Διαμάντια κάνα 2-3 φορές, Imitation Wood Grain. Αυτό ξεφύτρωσε στις 22 Ιουλίου, αλλά στις 18 Αυγούστου έχει σκάσει μύτη και δεύτερο συγκλάκι με τίτλο When Love Returns.

wash away my glory.

Τι ακούσαμε, αγαπητοί συμμουσικόφιλοι, ακούσαμε τον Ben Von με το συγκρότημα Dear Tick στο καινούριο συγκλάκι που λέγεται When Love Returns, και θα συνεχίσουμε με έναν άλλον που το συμμουσικό του Ben Von, ο οποίος και αυτός έχει μικρό όνομα που ξεκινάει από B. Ο λόγος για τον Brian Fallon. Ο Brian Fallon, τον The Gaslight Anthem, ανακοίνωσε κυκλοφορία νέου solo album με τίτλο Not Bad for New Jersey, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, σε χειροπιαστή μορφή, στις 10 Σεπτεμβρίου και στις υπηρεσίες streaming μια μέρα αργότερα. Την παραγωγή του άλμπουμ του καινούργιου του Brian Fallon, τώρα γι' αυτό μιλάμε, ανέλαβε ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Butch Walker, Green Day, Taylor Swift, στο Nashville, ενώ συμμετέχουν ο Brandon Flowers, των Killers, ο κιθαρίστας των The Flappard, Phil Collen, ορίστε, ο Mark Ribot, Tom Waits, Elvis Costello και τόσα πολλά και σπουδαία δικά του ο Mark Ribot, ο Καναδός folk τραγουδοποιός Donovan Woods, η καντρίστρια Lori McKenna και ο Eric Slick, τον Dr. Dog. Πλούσιες συμμετοχές και ποικίλες έχει βγάλει και νέο συγκλάκι ο Brian Fallon, ξαναλέω, για αυτόν εξακολουθούμε να μιλάμε, αλλά εμείς θα σταθούμε στο πιο σπριγκστινικό Not Bad for New Jersey, το τραγούδι, γιατί έτσι λέγεται και ο δίσκος. Πάμε, Brian, με το 3, 1, 2, 3!

Ωραίο φιναλάκι. Brian Fallon, σπινκστινιστής όπως και ο μεθεπόμενος Jack Antonoff, ο οποίος Jack Antonoff θα ακουστεί με τον γκρουπ του, τους Bleachers, όχι αμέσως, στην μεθεπόμενη θέση της ενεξελίξης πεζολίστας μας, γιατί είναι τώρα να μας πει τα δικά του ένας από τους συνεργάτες του Fallon στο νέο άλμπουμ του Fallon, ο οποίος κι αυτός ξεκινάει από B και μάλιστα από Brew επίσης, και το μικρό του όνομα, και από F το μεγάλο του. Ο επόμενος με το προηγούμενο δηλαδή έχουν αρχικά κοινά στα ονόματά τους. Είπαμε, όλα συνδέονται με όλα, αρκεί να θες να τα ανακαλύψεις. Και ομοίως ο επόμενος έχει νέο δίσκο στην αγορά, και ομοίως και το δικό του τραγούδι από το νέο δικό του δίσκο αρχίζει με 1, 2, 3. Brandon Flowers.

Ο Brandon Flowers, η φωνή και βασικός τραγουδιστής των Killers, επιστρέφει στη solo δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, Thrasher. Μπορεί να μου έχει ξεφύγει κάποια στιγμή να το έχω πει Thrasher, αλλά μία ή δύο φορές το πολύ. Ξέρω ότι είναι Thrasher και αν το έκανα λάθος το διορθώνω τώρα. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου 2026 και γιατί χρησιμοποιήσαμε αμέσως πριν στην εκφώνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη η εκφώνηση τη λέξη επιστρέφει, μα γιατί έλειπε για χρόνια. Για την ακρίβεια, είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ μετά το The Desire Defect του 2015, χωρίς να έχει σταματήσει στο μεταξύ τη δισκογραφική του δραστηριότητα με τους Killers. Τι έχουμε? 1B, ο Ben Von. Κάτσε μήπως είχαμε κι άλλα, όχι. 2B, ο Brian Fallon. 3B, αμέσως πριν, ο Brandon Flowers. Και ένα μπι αμέσως τώρα, οι Bleachers, το Dirty Wedding Dress του ακρεφνός σπριγκστινίζοντος Jack Antonoff. Οι Bleachers λοιπόν στον αέρα από το Everyone for 10 Minutes που βγήκε στις 22 Μαΐου. Το απολαμβάνουμε.

Μπορεί κατά όνομα, κατά τίτλο τον ηθικό των Bleachers να είναι λερωμένο. Τι το έχεις καθότι Dirty Wedding Dress, αλλά όλος ο δίσκος που το περιέχει, αυτό το τραγούδι που μόλις μεταδώσαμε, μας γοητεύει σε σημείο να τον ανακηρύξουμε ανάμεσα στους δίσκους χρονιάς. Δηλαδή λέμε για διάφορα ότι είναι δισκάρες, αλλά μην αφήσουμε απ' έξω και το Bleachers έχει πολλές ωραίες στιγμές. Εμφανώς βαφτισμένος σε σπριγκστινική E Street μπαντική κολυμπήθρα, ο Jack Antonoff, αρχηγέτης των Bleachers, τριγάει μέλη από folk, από pop, από soul, για να αναφέρουμε μόνο τα βασικά, τα συντεριάζει αρμονικά σε μια παραγωγή χολιγουντιανών προδιαγραφών. Λίγο ακόμα λεπτοδουλεμένη να ήταν, θα καταντούσε παγερή λόγω τελειομανίας. Μας παραδίδει ένα έργο που τον τιμάει και μας τέρπει. Το Everyone for 10 Minutes των Bleachers βγήκε στις 22 Μαΐου του 2026. Το απολαμβάνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Μπαίνεις μέσα του, μπαίνει και αυτό μέσα σου, συνδέεσαι, ταυτίζεσαι και πάντα είναι η απόλαυση για μας να παίζουμε το Dirty Wedding Dress, ειδικά με αυτό έχουμε κολλήσει, το παραδεχόμαστε. Από τις ΗΠΑ των Bleachers, στον Καναδά, για χάρη των Comeback Kids.

Chosen Hell, αυτό έλεγε. Αυτό λένε οι Καναδοί ήρωες του Hardcore Comeback Kid, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει με ενθουσιασμό το νέο τους άλμπουμ με τίτλο, και αυτό έτσι θα λέγεται, έτσι λέγεται, Chosen Hell. Chosen Hell το τραγούδι που ακούσαμε το συγκλάκι, Chosen Hell και το άλμπουμ που το περιέχει, θα το περιέχει, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ στις 6 Νοεμβρίου και το Chosen Hell λέει, διευρύνει ξανά το δημιουργικό του φάσμα, εσωματώνοντας επιρροές από σύγχρονο metal υψηλής έντασης, οργισμένο punk, καλά το punk είναι ούτως ή άλλως οργισμένο, αλλά και πιο ευαίσθητες μελλοντικές στιγμές, πούντες, που προσθέτουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση στο αγαπημένο ηχητικό του υπόβαθρο. Στις 27 Αυγούστου έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο για το ομότιτλο τραγούδι, το Chosen Hell, το συγκρότημα Comeback Kid από τον Καναδά. Αυτό ακούσαμε και ξανά ένα καναδικό συγκρότημα, αδελφό κατά μία έννοια, παρόμοιο ηχητικά, συγγενέστατο ηχητικά με τους Comeback Kid, και να ακόμα μια ομοιότητα και των δύο τα ονόματα, και των προηγούμενων Καναδών χαρτκοράδων και των επόμενων Καναδών χαρτκοράδων ξεκινάν από σιολόγος για τους Cancer Bats, Give Me Dirt, νέο άλμπουμ, ακούμε Positive Greed.

παλιοσύρες στην πανκομεταλλική μουσική κίνηση του Καναδά, οι Cancer Bats, καθώς συμπληρώνουν πλέον πάνω από 2 δεκαετίες παρουσίας, έχουν επανέλθει στις 7 Αυγούστου με το 8ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Give Me Dirt. Από εδώ ακούσαμε το Positive Greed. Το γκρουπ σχηματίστηκε οι Cancer Bats στο Τορόντο το 2014 και γρήγορα άρχισαν να γίνονται γνωστοί με αυτό το μπλέξιμο του hardcore punk με το sludge και το metal. Βάζουν και που και που αλλά το πίπερο από Southern Rock και σιγά σιγά έγιναν και από τους συνήθεις υπόπτους για τις πεζολίες της εκπομπής με την έννοια ότι τους μεταδίδαμε τακτικά όπως και τους Comeback Kid. Θα παραμείνουμε στον Καναδά, ο οποίος μας έδωσε ήδη στην προηγούμενη θέση τους Cancer Bats και στην προπροηγούμενη τους συγγενείς των Cancer Bats ηχητικά Comeback Kid. Οι Comeback Kid κάνουν comeback. Θλιβερό χιούμορ. Άρα έχουμε στη σειρά καναδέζικα Comeback Kid, Cancer Bats και το τρίτο καναδέζικο θα είναι το ντουέτο, ωραιότατο άλμπουμ, το επόμενο, Rick White και Julie Duaron. Ο δίσκος λέγεται Together, βγήκε στις 18 Ιουλίου και από εδώ διαλέγουμε το εναρκτήριο και ομότιτλο πρώτο τραγούδι.

Ο δίσκος είναι το Together. Και εμείς από εδώ, για αμέσως πρινικό τραγούδι μας, 11ο στη σειρά. Για να δω το μέτρημα, ναι, 11ο στη σειρά. Γιατί κρατάμε και αρχείο, διαλέξαμε το πρώτο στη σειρά από τα δικά του τραγούδια που και αυτό φέρει τον τίτλο του Together. Άρα, δίσκος Together, ένα αρκτήριο τραγούδι Together, 11ο για την ενεξελίξη πεζολίστα των Διαμαντιών, εκτελεστές. Σιγά, Δήμη, Rick White και Julie Duaron. Από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της καναδικής ανεξάρτητης σκηνής των τελευταίων 30 και πλέον χρόνων είναι αναμφίβολα η κυρνή διαδρομή του Rick White και της Julie Duaron. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τα πουλάκια μου σε εφηβική ηλικία και στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνίδρυσαν τους Eric's Trip. Τους θυμάται κανείς? Ένα από τα πρώτα καναδικά συγκρότηματα που υπέγραψαν στη θρυλική Sub Pop του Seattle. Οι Eric's Trip συνδύασαν θόρυβο, μελωδία, low-fi και δικιά τους γραφή. Σίγουρα τους θυμούνται οι παλιοί Sub Popιστές. Καλά, τότε ο κατάλογος του Sub Pop δεν ήταν και τόσο ογκώδης, μπορούσες κάπως να τα παρακολουθήσεις σήμερα. Να τη βγάλε άκρη. Μετά την διάλυση του συγκροτήματος, τον Eric's Trip, δηλαδή οι δρόμοι της Julie Duaron και του Rick White χώρισαν, είχαμε όμως περιστασιακές συγκολήσεις. Η Julie Duaron από την πλευρά της εξελίχθηκε σε indie folk singer songwriterina διακεκριμένη. Ο Rick White ακολούθησε τη δική του πολυσχηδή πορεία ως μουσικός και παραγωγός, κάνοντας πολλά και διάφορα. Και δεν έχει βγάλει και δίσκο και με τους Shades δισκάρα. Η σχέση τους, της Julie και του Rick, επανενεργοποιήθηκε σταδιακά μέσα από επανενώσεις στον Eric's Trip, αλλά και μέσω των προσωπικών δίσκων της Duaron, στους οποίους ανέλαβε την παραγωγή και έπαιξε σε κάποιους από αυτούς ο Rick White. Τον Ιούλιο φέτος κυκλοφορεί ακριβώς το Together, δίσκος που από τον τίτλο του και μόνο κάνει φανερό το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Rick White, η ιδέα γεννήθηκε όταν επέστρεψε ενεργά στη μουσική ο White έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής και αποφασίζει να γράψει, λέει, ένα σύνολο τραγουδιών ειδικά για να τα ηχογραφήσει με την Julie Duaron, όπως και γένετο. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μελωδική ψυχή και κρίμα που βάζω μόνο το Together, πρέπει να βάλω και άλλα τραγούδια από εδώ. Εδώ έχουμε μελωδική ψυχεδελικότητα ολκής από τον Rick White και την Julie Duaron. Και τώρα, επειδή είναι έτοιμος ο Pad Todd και οι Rank Outsiders, δεν θα ήθελα να τον κρατήσω περισσότερο στην αναμονή. Δύο μόνο λέξεις έχω να του πω. 1, 2!

Και φεύγουμε με αυτό που του επιφυλάσσουμε την στερνή θέση στην πεζολίστα μας εδώ και κάμποσα βράδια. Το House by the Grave από τους Unclassed and the Deadbeats. Από την Αργύρο Αρβανιτίδου στην κονσόλα και από τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Ευχαριστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Σας αφήνουμε στα χέρια έως τις 11 των Unclassed and the Deadbeats.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Γεια σας. Ώρα για live ηχογραφήσεις, η πρώτη ώρα του απόψινού Jazz Club και βρισκόμαστε ήδη στην Ουάσιγκτον το Δεκέμβρη του 1986. Εκεί, στο Blues Alley, εμφανίστηκε το κουαρτέτο του τρομπετίστα Γουίντον Μαρσάλης όταν αυτός ήταν στην ηλικία των 25 χρονών. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Nos Moe King». Το επόμενο λέγεται «Juan».

Το Blues Alley ιδρύθηκε το 1965 σαν ένα jazz restaurant ή night club, αν προτιμάτε, στη Wisconsin Avenue της Washington. Στα 45 χρόνια της λειτουργίας του, στη σκηνή του, έχουν ανέβει μουσικοί όπως οι Monty Alexander, Moose Allison, Charlie Bird, Billy Cobham, Roy Eldridge, Ella Fitzgerald, Kenny Garrett, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Roland Hanna, Freddie Hubbard, Ahmad Jamal, Charles Mingus, Oscar Peterson, Max Roach, Wayne Shorter, McCoy Tyner και μια πλειάδα ακόμα μουσικών, μια και σχεδόν κάθε βράδυ το Blues Alley έχει και κάποια ζωντανή εμφάνιση μουσικών της jazz κυρίως, αλλά και των blues. Do you know what it means to miss New Orleans? Για τη συνέχεια, από το κουαρτέτο του Wynton Marsalis πάντα.

μαζί με τον 25χρονο τότε, το 1986 δηλαδή, τρομπετίστα Γουίντον Μαρσάλης, σε αυτή την ηχογράφηση πιανίστας είναι ο 23χρονος Μάρκους Ρόμπερτς, στο κοντραμπάσο ο 22χρονος Ρόμπερτ Χάρστ και στα ντραμς ο 26χρονών Τζεφ Τέιν Βουότς. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος από όλους. Ακούσαμε πριν το Autumn Leaves. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο «Δελφίος Dilemma».

Φίλοι και φίλες του 958, σε αυτή την πρώτη ώρα του απόψινού Jazz Club ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από τη ζωντανή ηχογράφηση του κουαρτέτο του Γουίντον Μαρσάλης που έγινε στο Blues Alley της Ουάσιγκτον το Δεκέμβρη του 1986. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που έχει τίτλο Chambers of Tain. Ο Πάνος Ηλιόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χατζινάκος και η Σοφία Σακαλή στην τελική ρύθμιση του ήχου.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η μορφή του νερού ή αν προτιμάτε The Shape of Water είναι μια αμερικανική δραματική ταινία φαντασίας του 2017 σε σκηνοθεσία του Guillermo del Toro και σενάριο του ίδιου και της Vanessa Taylor. Sally Hawkins ως Eliza Esposito, Michael Shannon ως Richard Strickland, Richard Jenkins ως Giles. Η ταινία κέρδισε διάφορα βραβεία, ανάμεσα στα οποία ήταν και το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας, την 90η απονομή των βραβείων Όσκαρ. Όσκαρ κέρδισε και ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά για τη μουσική που έγραψε για το φιλμ.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρ Ντεσπλά που του χάρισε και ο Όσκαρ, τη μουσική που έγραψε για το σχήμα του νερού του Γκίγερμο Ντελ Τόρο. Η Ελάιζα Εσπόζιτο είναι καθαρίστρια σε ένα εργαστήριο της κυβέρνησης την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δεν μπορεί να μιλήσει καθώς την τραυμάτισαν στις φωνητικές χορδές όταν ήταν έμβριο. Κάνει παρέα με την συνάδελφό της Ζέλντα και με τον γείτονά της Τζάιλς, ο οποίος είναι κρυφά ομοφυλόφιλος. Μια μέρα φέρνουν στο εργαστήριο ένα «ον» το οποίο εχμαλώτησε ο συνταγματάρχης Ρίτσαρντ Στρίκλαντ. Η Ελάιζα μπαίνει κρυφά στο εργαστήριο και ανακαλύπτει ότι είναι ένα ανθρωποειδές αμφίβιο «ον». Συνεχίζει να μπαίνει κρυφά στο εργαστήριο και σιγά σιγά αποκτά επαφή μαζί του.

Ακούμε το δεύτερο Όσκαρ που κέρδισε ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά για τη μουσική που έγραψε για το σχήμα του νερού του Γκιγέλμο Ντελ Τόρο. Σε ένα κυβερνητικό μυστικό εργαστήριο, μια μουγγή και μοναχική καθαρίστρια αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με ένα αλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, το οποίο γίνεται αντικείμενο βασανιστικών πειραμάτων. Σκοτεινό, αλληγορικό και άκρος κινηματογραφόφιλο παραμύθι πάνω στις συλλογικές φοβίες, τις καταπιεσμένες επιθυμίες και τα ρομαντικά όνειρα μιας ολόκληρης κοινωνικής πραγματικότητας. Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας και υποψήφιο για 13 Όσκαρ, από τα οποία απέσπασε τελικά 4 στις κατηγορίες της οργάνωσης παραγωγής, πρωτότυπης μουσικής για τον Αλεξάνδρε Ντεσπλά, σκηνοθεσίας για τον Γκιγέλμο Ντελ Τόρο και φυσικά το σημαντικότερο Όσκαρ όλων, αυτό της καλύτερης ταινίας.

Ήταν η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το σχήμα του νερού του Γκιγέλμο Ντελ Τόρο. Ταινία που κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο 74ο Φεστιβάλ της Βενετίας. Στα 90 βραβεία Όσκαρ η ταινία κέρδισε σε 4 κατηγορίες: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπης μουσικής και σχεδιασμού παραγωγής. Ήταν υποψήφια σε άλλες 9 και επίσης στις 75ες Χρυσές Σφαίρες η ταινία κέρδισε σε 2 κατηγορίες, σκηνοθεσίας και πρωτότυπης μουσικής, ενώ ήταν υποψήφια σε άλλες 5 κατηγορίες.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και απόψε από το ραδιοφωνικό δίκτυο 958 και 102 FM της R3. Ένας ωκεανός του ήχου όμως ολόφρεσκος και ζωντανός αυτή τη φορά και όχι από κονσέρβα, όπως τις δύο τουλάχιστον τελευταίες εβδομάδες. Μαζευόμαστε πια, βλέπετε, σιγά σιγά από τις παραλίες. Χρήστος Βραχνός λοιπόν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ζωή Μούσιου αυτή τη φορά στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινήσαμε απόψε με τους Stray Birds από το Lancaster της Πενσιλβάνια, ένα folk trio καταρχάς, από το 2010 δηλαδή που σχηματίστηκε, και εσχάτως κουαρτέτο. Το αποτελούν η Μάγια Ντεβιτρή, κιθάρα και φωνή, ο Charles Muench, μπάντσο, μπάσο και φωνή, ο Oliver Craven, βιολί, μαντολίνο και φωνή, και ο Shane Leonard, τύμπανα. Ο τελευταίος τους, πολύ πρόσφατος και τρίτος έως τώρα δίσκος, έχει τίτλο Magic Fire και από αυτόν βεβαίως θα είναι και ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτούς. Ήταν το All The News και είναι τώρα τα Hands Of Man και Fossil.

Hands of Man λοιπόν και Fossil από το folk κουαρτέτο των Stray Birds και τον καινούριο τρίτο δίσκο τους με τίτλο Magic Fire. Ένα ακόμη τραγούδι όμως τώρα, φίλοι και φίλες, από τον δίσκο αυτό, ένα σύγχρονο gospel, Shining in the Distance.

Shining in the Distance λοιπόν από τους Stray Birds, ένα τραγούδι που από το ξεκίνημά του κιόλας μου φέρε στο μυαλό ένα άλλο και πολύ αγαπημένο τραγούδι και μάλιστα πολύ παλιό πια. Και βεβαίως αυτό θα ακούσουμε τώρα. 1971, The Band και When I Paint My Masterpiece του Bob Dylan.

When I Paint My Masterpiece, λοιπόν, τραγούδι του Bob Dylan, το οποίο όμως ηχογράφησαν πρώτοι οι Καναδοί The Band. Είναι από τον δίσκο τους με τίτλο Cahoots του 1971. Και συνεχίζοντας, μιας και ήρθαν έτσι τα πράγματα, ας αρπάξουμε την ευκαιρία και ας ακούσουμε τώρα και τον Bob Dylan. Είναι το 1976, ο δίσκος έχει τίτλο Desire και από αυτόν είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Romance in Durango.

και από την ιδιότυπη αυτή ρομάντζα του Bob Dylan, ένα τραγούδι γύρω από το καταδιωκόμενο ζευγάρι ενός κακοποιού και της ερωμένης του στο Ντουράγκο του Μεξικού, και διατηρώντας βεβαίως τα μεξικάνικα ηχοχρώματα, να είμαστε τώρα φίλοι και φίλες παρέα με τους Καλέξικο. Εσπεράντσα, από τον τελευταίο τους δίσκο, τον Edge of the Sun του 2015.

Παρόντα και πάλι τα μεξικάνικα ηχοχρώματα στο τραγούδι που μόλις τελείωσε. Βλέπετε στην παραγωγή του The Mission Bell, του δίσκου δηλαδή που περιέχει το Hello Again που ακούσαμε μόλις, δίσκο του Αμερικανού τροβαδούρου από τη Φιλαδέλφια Amos Lee. Στην παραγωγή λοιπόν ήταν ο Joey Burns τον Καλέξικο. Ο Amos Lee που πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε έναν ακόμη δίσκο, τον έκτο κατά σειρά με τίτλο Spirit. Και από αυτόν βεβαίως θα είναι και ό,τι ακούσουμε στη συνέχεια από αυτόν.

Και αυτό ήταν το Running Out of Time, ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο έκτο κατά σειρά δίσκο του Αμερικανού Amos Lee. Από τον Spirit, όπως είναι ο τίτλος του δίσκου του, πάμε τώρα να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια, Vaporize και Hurt Me.

Vaporize και Hurt Me από τον Amos Lee και τον καινούριο του δίσκο με τίτλο Spirit, από που μάλιστα θα είναι και το επόμενο κομμάτι. New Love, ο τίτλος του.

Και αυτή ήταν η Hackney Colliery Band, μια εννεαμελής μπάντα χάλκινων πνευστών από το Λονδίνο, τους οποίους ακούσαμε στο Jump Then Run από τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Sharpener. Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο φινάλε και για απόψε. Ένα φινάλε μάλιστα που θα δοθεί από μια από τις πλέον φημισμένες μπάντες χάλκινων πνευστών της Νέας Ορλεάνης αυτή τη φορά. Συν μια από τις πλέον θρυλικές φιγούρες της πόλης αυτής, του Dr. John. It's all over now, τον Γούμεκ and Γούμεκ.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε συνθέσεις, μια επιλογή από συνθέσεις που φιλοξενήσαμε την τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook «Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή». Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ensemble Constantinople είναι το μουσικό εγχείρημα του Ιρανού Κίγια Ταμπασιάν με βάση το Μόντρεαλ. Από το 2001 έως σήμερα έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της world σκηνής. Τα τελευταία χρόνια συμπράττει με τον δεξιοτέχνη της Κόρα Μπλαγιές Σισοκό από τη Σενεγάλη. Είναι η τρίτη συνεργασία στο Estu. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και μαζί τους βρίσκεται ο Patrick Graham στα κρουστά. Συνεχίζουμε με τις Ερμάνας Καρόνι, τις δύο μουσικούς αδελφές, τη Λόρα και Τζάννα από την Αργεντινή, με καταγωγή από Ιταλία, Ελβετία, Ρωσία και Ισπανία. Παίζουν τσέλο και κλαρινέτο, αγαπούν πολύ το τάγκο βεβαίως και τον Κάρλος Γαρδέλ. Μάλιστα στη συνέχεια θα ακούσουμε τη διασκευή τους, μάλλον την απόδοσή τους στο Βολβέρ, αλλά και τον Καετάνο Βελόσο και τραγούδια από όλο τον κόσμο, αυτά με τα οποία μεγάλωσαν. Και ο δίσκος El Espacio del Tiempo, που είναι η νέα τους δουλειά, είναι αυτό ακριβώς. Ανακαλούν παιδικές μνήμες, ήχους, φυσικούς και αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες. Ας ακούσουμε λοιπόν το Βολβέρ.

Oum El Gait Benasahraoui από το Μαρόκο, μια αφοσιωμένη και συνεπής καλλιτέχνης, ακτιβίστρια, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων. Νέα της δουλειά είναι το άλμπουμ Dialdar, που σημαίνει χειροποίητο, όπου η πνευματικότητα και η ποίηση αναδύονται ζωτικές δυνάμεις. Το Φαλεστίν συναντά την Παλαιστίνια τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Καμίλια Ζουμπράν.

Όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, με μια επιλογή από συνθέσεις που ακούσαμε στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλέφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Σόμνη είναι το καλλιτεχνικό του Βρετανού ερμηνευτή και πολυοργανίστα Λέο Σούλμαν με βάση το Λος Άντζελες. Η ήχη του είναι indie, experimental, hip-hop και ambient. Από το Cost of Living, μια κατέργαστη δουλειά με στιγμές τρυφερές, οικίες και φωτεινές, ακούσαμε τη σύνθεση Sunny και περνάμε στον Kevin Morby και την νέα δουλειά Little Wide Open σε παραγωγή Aaron Dessner των The National. Ο καλλιτέχνης των indie folk rock ήχων συναντά στο άλμπουμ του Andrew Barr, Justin Vernon, τον Bon Iver και άλλους. Και ακούμε, όπως είπαμε, το Little Wide Open.

Περνάμε σε ένα συνευλιακό αποθυμένο τους Ιάπωνες post-rock μόνο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ με τίτλο Snowdrop. Πρόκειται για μια υπερβατική ματιά στην θλίψη, μια έκφραση ευλάβειας και ευγνωμοσύνης όμως για τον χρόνο που αφιερώσαμε στους εκλειπώντες. Ο Φίσκος γεννήθηκε στη σκιά της απώλειας του φίλου και συνεργάτη του Steve Albini, ο οποίος είχε συμβάλει καθοριστικά στον ήχο των μόνο. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τη σύνθεση Gerbera.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡ 3 με νέες κυκλοφορίες, μια επιλογή από συνθέσεις που ακούστηκαν στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ηλία Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Και το τελευταίο μέρος είναι κυρίως σε ήχους world, όπως ξεκίνησε άλλωστε τη σημερινή εκπομπή. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Eilal από τη νέα δουλειά των Tammy Crest, τα μπλούζι σε ρήμου. Οι Tammy Crest, οι οποίοι μετρούν 20 χρόνια ζωής και βασίζονται, μάλλον εμπνέονται κυρίως από τη δουλειά των βετεράνων, την αρήγων που θα ακολουθήσουν. Το άλμπουμ τιτλοφορείται Ασικέλ και το Eilal είναι μια συνεργασία με τον ηγέτη την αρήγων, Ιμπραήμ Αγ Αλ-Χαμπίμπ. Από τις μικρές λοιπόν, στους την αρήγων και στο νέο τους άλμπουμ, το Hogar, του Αρέκ μπάντα βεβαίως και αυτή, από τη φυλή του Αρέκ, τα μπλούζι σε ρήμου και οι ίδιοι, και θα ακούσουμε την σύνθεση Ergad Athewo.

Οι Gorillaz του Damon Albarn μας χάρισαν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δισκογραφικές δουλειές των τελευταίων μηνών, το The Mountain, το οποίο στρέφεται στις θεματικές που αγγίζουν τη μνήμη, την απώλεια, την πολιτική δυστοπία την οποία βιώνει ο πλανήτης. Η ηχητική κατεύθυνση είναι πολυπολιτισμική, ενσωματώνει διάφορες γλώσσες και συνεργασίες, πάρα πολλούς μουσικούς, ο Ομάρ Σουλεϊμάν, Γιασίν Μπέι, Ανούσκα Σανκάρ, την Άσα Μπόσλου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό, Πολ Σίμονον, Τζόνι Μαρ, Black Thought, ποιους άλλους να πούμε, τους Sparks, με τους οποίους θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή στο Happy Dictator. Ο Damon Albarn, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, κυρίως γιατί δεν έμεινε μόνο στους Blair ηχητικά. Είναι πολυσχηδής, πολύπλευρος και ξέρει έτσι να κινείται σε μονοπάτια και σε κόσμους διαφορετικούς όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπάει ιδιαιτέρως τους world ήχους εδώ και δεκαετίες. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με Αφρικανούς μουσικούς, πήγε στο Μάλι, έφτιαξε δίσκους και μας χάρισε μαζί με τους Gorillaz αυτό το πρωτότυπο group animation μαζί με τον James Hewlett, μία από τις καλύτερες συναυλιακές βραδιές στη Φιλιππούπολη που βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι. Οι Gorillaz λοιπόν, οι οποίοι κλείνουν την εκπομπή με το Happy Dictator. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια για παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες, μια επιλογή σήμερα από συνθέσεις που φιλοξενήσαμε στην τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.